ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
8: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση.

0: σαπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
0: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
0: Η Δίπλα.
2: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11 Α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
5: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
6: Σπανάκι.
5: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
6: Σαμπουάν.
5: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
6: Υγροπιάτων.
5: Κέρδισες.
7: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
8: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
7: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
8: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
9: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
10: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Ολίγοντι καθυστερημένοι. Απολογούμενοι για αυτό. Αλλά ο δαίμον του διαδικτύου ξαναχτύπησε. Ωστόσο εδώ. Και αυτό το πρωινό. Πρωινό Παρασκευής 12 Ιουνίου, Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Και ελπίζω να σας βρίσκω γερούς, δυνατούς, με το χαμόγελο στα χείλη. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας.

και ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Ντόναλντ Τραμπ έχει εξευρεθεί πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν. Τεχεράνη δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν θα υπογράψουμε. Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Τέλος εξετάσεων στα Λύκεια, τη Δευτέρα η ολοκλήρωση των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια. Μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους πολίτες. Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το κάσους μπέλι. Κυριάκος Πιερακάκης, απαραίτητος ο δημοσιονομικός συντονισμός στην Ευρωζώνη. Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν για το διαφαινόμενο μνημόνιο συναντήληψης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανδρουλάκης, καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο Χιούστον ο Παπασταύρου για την ίδρυση του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Επιδρομή της Ρωσίας στη Βορειοανατολική Ουκρανία, νεκρή 44χρονη. Στη φυλακή μετά την απολογία του ο Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για τρομοκρατική οργάνωση. Τουλάχιστον 55 νεκροί, 31 ακόμη αγνοούμενοι από το σεισμό στις Φιλιππίνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κυρώσεις στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Κούβας. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα Παρασκευή στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ανατολική Στερεά και τις απογευματινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασφενίσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτική 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά, υπηρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Το ίδιο σκηνικό, φίλες και φίλοι, θα επαναληφθεί και αύριο. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Σποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές.

Ο καιρός αγατεύει προς την Πελοπόννησο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά αλλά και την Κρήτη. Τα πάντα όλα επανέρχονται στην κανονικότητα από τη Δευτέρα.

Το οποίο δηλαδή σημαίνει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι έρχεται απλά να χαλάσει το Παρασκευό Σάββατο και να εξαφανιστεί. Ίσα ίσα δηλαδή για να κάνει χαλάστρα

και θα παίρναν οι άνθρωποι μία ανάσα. Είμαστε εδώ, δυναμώστε ραδιόφωνα.

Και ενώ μέχρι χθες το πράγμα έδειχνε ότι ξαναφουντίζει

ξαφνικά σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα. Ο Τραμπ βλέπει υπογραφή συμφωνίας αυτό το Σαββατοκύριακο με την Τεχεράνη να παραμένει επιφυλακτική, λέγοντας ότι τίποτα ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι διαβουλεύσεις είναι πυρετώδεις. Στο παρασκήνιο, μέχρι και την τελευταία στιγμή, γύρω από το υποδιαμόρφωση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η διαφαινόμενη συμφωνία, φίλες και φίλοι, εκτυλίσσεται σε θρίλερ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η πολυαναμενόμενη συμφωνία βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή της και μάλιστα μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη, την ώρα που η Τεχεράνη επιμένει πως δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση. Το διπλωματικό παρασκήνιο εξελίσσεται ενώ οι δύο χώρες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα. Η ένταση στον Περσικό κόλπο παραμένει υψηλή και η διεθνής κοινότητα απευθύνει εκκλήσεις για αποκλιμάκωση. Η κρίση ξεκίνησε με τη μεγάλη στρατιωτική αναμέτρηση που ακολούθησε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά του Ισραήλ και αμερικανικών συμμάχων στον κόλπο, ενώ προχώρησε ουσιαστικά σε αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο, οι δύο πλευρές συνέχισαν να ανταλλάσσουν περιοδικά πλήγματα. Μόλις αυτή την εβδομάδα, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα σειρά επιθέσεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συστήματα επιτήρησης και ραντάρ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία. Στο Μπαχρέιν τραυματίστηκε ένα 11χρονο κορίτσι από ιρανικό ντρόουν, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες και οχήματα. Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε περίπου 20 ιρανικούς πυράβλους, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινά του απέναντι σε εχθρικούς εναέριους στόχους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έκπληξη ανακοινώνοντας ότι ακύρωσε προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, επικαλούμενος την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Δεδομένου ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ακύρωσα τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς που είχαν προγραμματιστεί για απόψε, ανέφερε μέσω των social media. Αργότερα από το Oval γραφείο δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο υπογραφής ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Το σημαντικότερο είναι,

είπε ότι έχουμε μια συμφωνία που διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Παράλληλα υποστήριξε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν επισήμως μόλις ολοκληρωθεί η υπογραφή της συμφωνίας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη τον διαψεύδει. Η Ιρανική πλευρά εμφανίζεται σαφώς πιο επιφυλακτική. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου των Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι οι αναφορές για χρόνο και τόπο υπογραφής αποτελούν απλώς εικασίες και πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παραδέχθηκε ότι μεγάλο μέρος του κειμένου του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι άλλαξαν επανειλημμένα θέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και προχώρησαν σε νέες απαιτήσεις. «Δεν θα απομακρυνθούμε από τις κόκκινες γραμμές μας», ξεκαθάρισε. Καθοριστικό βέβαια παραμένει και το Ισραηλινό στοιχείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε μάλιστα με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με το γραφείο του τελευταίου να επιβεβαιώνει τη συζήτηση, παρότι το Ισραήλ δεν αποτελεί συμβαλόμενο μέρος του μνημονίου συναντήληψης. Ο Νετανιάχου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δέσμευση Τραμπ ότι η τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει, πρώτον, απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων, τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή.

τώρα τι παίζει, τι ακριβώς ισχύει, πότε θα υπογραφεί και εάν θα υπογραφεί τελικά, είναι κάτι που η παρούσα ιστορία και συγκυρία μας έχουν δείξει ότι δεν μπορούμε επουδενή να εμπιστευτούμε. Εξάλλου ο Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχει αποδειχθεί κάτι παραπάνω από ασυνεπής λόγων και έργων. Άλλα λέει το πρωί, άλλα συμβαίνουν το μεσημέρι και άλλα δηλώνει πανάθεμά το

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Άνοιξε αυλαία. Το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες με εντυπωσιακό τρόπο στο Μεξικό και την παγκοσμίου φήμη Star Shakira να ξεχωρίζει στην τελετή έναρξης. Η τραγουδίστρια τοτέμ των παγκοσμίων κυπέλων έλαμψε στο κέντρο του Αστέκα, ενώ στο κέντρο του γηπέδου εμφανίστηκαν και η Αντρέα Μποτσέλη και Σάλμα Χάγεκ. Το γήπεδο στην πόλη του Μεξικού, όπως είναι λογικό, ήταν κατάμεστο, με τους θεατές να μην σταματούν να ζητοκραυγάζουν, περιμένοντας τη σέντρα του πρώτου αγώνα του Μουντιάλ, με την εθνική ομάδα της χώρας τους να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική. Μια τεράστια χρυσή κούπα, η χαρακτηριστική του παγκοσμίου κυπέλου, κοσμούσε το γήπεδο, ενώ στις θέσεις του σταδίου χιλιάδες κόσμου φορώντας άσπρα, κόκκινα και πράσινα προς τιμή της χώρας και της ομάδας τους απίλαυσαν το φαντασμαγορικό σόου της διοργάνωσης.

τον απόϊχο λοιπόν των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ στις αγορές επικράτησε πάρτι, καθώς τα ασιατικά χρηματιστήρια ξεκίνησαν με έως και 8% άνοδο. Ανωδικά κινούνται τα χρηματιστήρια σε Ινδία, Ινδονησία, Μαλαισία και άλλες αναδυόμενες αγορές. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κατρακυλά κάτω από τα $90 το βαρέλι σε χαμηλό 2 μηνών. Οι τάσεις χαρακτηρίζονται εντονότατα πτωτικές, με τις τιμές τόσο του αργού Brent όσο και του αμερικανικού να υποχωρούν κάτω από τα $90 το βαρέλι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 2 μηνών, αφότου ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τι να πούμε ρε παιδιά, μακάρι. Μακάρι αν και δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς ούτε για να περάσει ηλικιωμένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης προχώρησε ο Πρωθυπουργός στη συχνότητα του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, μιλώντας για όλους και για όλα, με τα φώτα να πέφτουν πάνω στα όσα είπε για τον Αντώνη Σαμαρά, στα όσα υπονόησε για τον Κώστα Καραμανλή. Ξεκινώντας εξέφρασε τις ανησυχίες του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια μίλησε για την άδικη κριτική του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά προς τη Νέα Δημοκρατία. «Δεν μπορώ», είπε, «να διανοηθώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία», είπε ο Πρωθυπουργός για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή άφησε να εννοηθεί ότι θα ιδρύσει πολιτικό κόμμα.

0: Ακούστε σε αυτό το σημείο. Την ακριβή του τοποθέτηση.
1: Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Άκουσα τον ίδιο να λέει Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι. Ένα και το αυτό.
2: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτήν την, με αυτήν την άποψη. Αλλά εγώ να πω
1: μήπως
2: το...
1: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή εγώ να πω του, το... κύριε Πρόεδρε,
2: καμία διαγραφή...
1: κοιτάζοντας προς
2: καμία...
1: τα πίσω.
2: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
1: Λέτε μετά την πολιτική άνοιξη.
2: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
1: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον...
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί μας το διέκοψε.
1: Κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε, πώς το έλεγε, ο ίδιος είχε μια έκφραση παλιά, τη θυμάμαι, έλεγε σφουγγάρι.
2: Το θέμα...
1: Δηλαδή να σβήσουμε
2: το θέμα,
1: τα παλιά.
2: Το θέμα, κύριε...
1: Μήπως πάρετε σφουγγάρι το και θέμα, σβήσετε τα παλιά.
2: Το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να μπορούμε, όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συναίσθημα από τη μέση. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύθηκε με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας, έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.

0: Βέβαια ο Πρωθυπουργός είπε και άλλα, μεταξύ των οποίων και αυτό.
1: Κύριε Πρόεδρε, εγώ ακούω τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, σε διαφορετικούς τόνους είναι η αλήθεια, πάντως να αφήνουν εχμές ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι τόσο μαχητική απέναντι στην Τουρκία όσο θα έπρεπε. Και το ερώτημά μου είναι αν θα μπορούσε η Ελλάδα να αντεπιτεθεί εντός εισαγωγικών, για παράδειγμα, δυσκολεύοντας τη ζωή της Τουρκίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρήματα που αυτή παίρνει από τις Βρυξέλλες. Και θέτω το συγκεκριμένο ερώτημα γιατί το ακούω να λέγεται.
2: Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Και ξέρετε, επειδή είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουμε την τιμή να έχουμε διατελέσει πρωθυπουργοί, γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι, επεδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του safe, το έπραξε κύριε Χατζηνικολάου, και η Τουρκία δεν μπήκε στο safe, παρά το γεγονός ότι πολλοί προέβλεπαν ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να εμποδίσει την Τουρκία να έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και όμως αυτό έγινε. Και πρέπει να σας πω ότι, εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλι. Και είπα ξεκάθαρα στον πρόεδρο Ερντογάν, δεν γίνεται 31 χρόνια μετά την απειλή πολέμου, εσύ να θέλεις να έρχεσαι πιο κοντά στην Ευρώπη, εγώ να θέλω υπό προϋποθέσεις να σε φέρω πιο κοντά στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα να κρατάς ανοιχτή μια απειλή πολέμου σε περίπτωση που η Ελλάδα κάνει τι, ασκήσει ένα νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλι, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
1: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
2: Κοιτάξτε,
1: και θέλω να σας ρωτήσω, ναι, με την ευκαιρία, αν στα μάτια σας είναι ίδια η κριτική τους και ίδια η στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, είναι το ίδιο ο Καραμαλής με τον Σαμαρά?
2: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς, εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Εγώ σας απάντησα ευθέως, γιατί θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση, η οποία πρέπει να σας πω ότι δεν είναι με συζήτηση, είναι με συζήτηση σχετικά πρόσφατη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μέχρι και το 23 εγώ δεν θυμάμαι να μας έχει ασκηθεί κάποια έντονη κριτική για τα ζητήματα αυτά, και όμως από το 23 και μετά όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτόν τον Πρωθυπουργό και από αυτόν τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος υπηρετεί σήμερα στην κορυφή της ελληνικής διπλωματίας.

βέβαια ο Πρωθυπουργός ερωτήθηκε και για άλλα. Στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους πολίτες ότι δεν εξετάζει επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο.

ταυτόχρονα απάντησε για τις αυξήσεις στους ανώτερους κληρικούς. Τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στα ποσοστά που έχουν παρουσιαστεί δημοσίως και υπογράμμισε πως επρόκειτο για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Πρωθυπουργός απάντησε και για τα Τέμπη, λέγοντας πόσες φορές με είπαν δολοφόνο. Οργανώθηκε μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης. Δεν θα δεχθώ ποτέ οποιοδήποτε υπονοούμενο για συγκάλυψη. Το ποιος έχει ευθύνες για την καθυστέρηση της 7-17 θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχθηκε ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το σύστημα εκ των έσω και δεν τα καταφέραμε. Σχετικά με τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν εμπόδισε καμία διαδικασία, υπενθυμίζοντας ότι δόθηκε άμεσα η συγκατάθεση για την άρση ασυλίας βουλευτών όταν ζητήθηκε. Και βεβαίως, μίλησε και για τη δικαιοσύνη, αναγνωρίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα παραμένει η καθυστέρηση στην απονομή της. Ανέφερε ότι μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης ήταν η αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη με τη συγχώνευση ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων και τον διπλασιασμό των πρωτοδικών, γεγονός που έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη καλύτερης εκπαίδευσης και αξιολόγησης των δικαστών, επαναλαμβάνοντας ότι δεν σχολιάζει ποτέ δικαστικές αποφάσεις. Επειδή έχει όμως τη σημαντικότητά της η απάντηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
1: Και τα θέματα τα οποία δεν έφτασαν στη δικαιοσύνη, κατηγορείται η κυβέρνηση ότι συγκάλυψε τις ευθύνες στελεχών της, ανθρώπων δικών της. Για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Θυμάστε τις βολές που δεχθήκατε.
2: Πάμε.
1: Για τον,
2: πάμε να δούμε λοιπόν,
1: τον, κύριο
2: πάμε
1: Βορύδη,
2: να δούμε, λοιπόν την υπόθεση αυτή, η οποία πιστεύω ότι είναι πράγματι ενδεικτική, θα έλεγα, της μεγάλης μάχης που δίνουμε όχι πάντα νικηφόρα με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος, το οποίο ενίοτε έχει και κομματικές απολύξεις.
1: Τώρα έσκασε καινούργια ιστορία με τις πολεοδομίες.
2: Θα έρθω και σε αυτό. Λοιπόν, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταρχάς, θέλω να θυμίσω ότι όλες αυτές οι υποθέσεις που αναφερθήκατε είναι υποθέσεις, τα μεν τέμπη ξέρουμε η τραγωδία πότε έγινε, αλλά οι υπόλοιπες είναι υποθέσεις του 21. Είναι υποθέσεις του 21, είμαστε στο 26. Απλά το λέω για να θέσω την ιστορική διάσταση αυτών των ζητημάτων. Και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά.
1: Τώρα εδώ θα με συγχωρήσετε για τη διακοπή. Ναι. Αυτό το περί διαχρονικότητας, η οποία δεν αμφισβητείται, για παράδειγμα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στις πολεοδομίες, όμως κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί
2: δεν
1: να είναι το οχυρό μιας κυβέρνησης που είναι 7 χρόνια.
2: Μα δεν την επικαλούμε. Εγώ πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Υπάρχει πράγματι, αλλά είστε 7 χρόνια.
2: Εγώ πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Πήραμε όμως μια δραστική απόφαση. Και ποια είναι αυτή? Να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως το ξέρουμε και να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα στην ΑΔΕ. Δεν μου λέτε εσείς
1: πέρα. Γιατί αργήσατε?
2: Λοιπόν, θα σας πω γιατί. Γιατί προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το σύστημα εκ των έσω και δεν τα καταφέραμε. Και αναλαμβάνω και εγώ το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί. Και έπρεπε ο γόρδιος δεσμός να κοπεί. Δεν μου λέτε εσείς παίρνετε τηλέφωνο την εφορία να ζητήσετε μεγαλύτερη επιστροφή φορού?
1: Όχι βέβαια.
2: Ωραία. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι την επόμενη μέρα οποιοδήποτε αγρότης ή οποιοδήποτε θέλει να παρέμβει θα παίρνει τηλέφωνο την ΑΔΕ για μια διευκόλυνση αγροτικής επιδότησης. Είναι δύσκολη η μεταρρύθμιση. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Οι αγρότες μας έχουν ένα δίκαιο να παραπονιούνται. Όμως για πρώτη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, θα ξέρουμε ακριβώς τι πληρώνουμε και αν αυτός ο οποίος πληρώνεται αυτά τα οποία διεκδικεί πραγματικά τα δικαιούται. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα? Αργήσαμε να λύσουμε το θέμα. Αλλά η τεχνολογία μας επιτρέπει να το λύσουμε. Η λεγόμενη βόλη, τη οποία καταπίνει ένα ζώο, μας επιτρέπει να ξέρουμε ακριβώς πόσα ζώα έχουμε. Αυτή τη στιγμή, με τη δορυφορική απεικόνηση, μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι καλλιεργείται σε οποιοδήποτε χωράφι. Και όταν λύσουμε και όλα τα ειδικτυσιακά ζητήματα που υπάρχουν ακόμα, γιατί το κτηματολόγιο ολοκληρώνεται και είναι τεράστια μεταρρύθμιση, τότε πραγματικά θα ξέρουμε ποιος καλλιεργεί, αν του ανήκει το χωράφι, αν το μισθώνει, αν είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ. Όλα αυτά λοιπόν ενώνονται σε ένα σύστημα το οποίο πια θα έχει απόλυτη διαφάνεια. Το έχω ξαναπεί. Είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση στα 7 χρόνια που είμαι πρωθυπουργός, την οποία έχω επιχειρήσει να κάνω. Είμαι όμως πια απολύτως πεπισμένος ότι είναι η σωστή μεταρρύθμιση. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν την ψήφισε. Όλοι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήθελαν να μείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως ήταν. Από εκεί και πέρα, έρχομαι στις πολιτικές ευθύνες. Διότι τι είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Και στις ποινικές.
2: Και στις ποινικές. Πάμε να τις δούμε λοιπόν.
1: Άλλο οι πολιτικές, άλλο οι ποινικές.
2: Πάμε λοιπόν.
1: Εδώ η κατηγορία είναι ότι συγκαλύπτονται ποινικές ευθύνες.
2: Πάμε λοιπόν.
1: Για παράδειγμα, σας είπα πριν για τη σύμβαση 717.
2: Δεν γίνεται να
1: μην είχε κανείς ποινική ευθύνη.
2: Να τελειώσω με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να έρθω στα ΤΕΠΗ μετά. Λοιπόν, τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών μας. Αμέσως είπα ναι. Αυτοί οι βουλευτές υπέστησαν ένα πολιτικό κόστος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, διότι ήρθε κάποιος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου, και είπε: θέλω να σε ψάξω παραπάνω. Δύο ήδη μπήκαν στο αρχείο. Αμέσως δύο μπήκαν στο αρχείο. Έρχεται ένα μήνα μετά ένα πόρισμα το οποίο έχει ζητήσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου. Και τι λέει αυτό? Ξέρετε, τελικά η ζημιά δεν ήταν 1,5 εκατομμύριο, ήταν 110 με 120 χιλιάδες. Λέει το πόρισμα που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ ρωτώ εύλογα, όλα αυτά γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη πριν αποσταλούν οι υποθέσεις στη Βουλή? Και τελικά, το ταμείο θα γίνει όταν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τελειώσει την έρευνά της. Αφήστε να δούμε τελικά αν η υπόθεση αυτή είχε την πολιτική διάσταση την οποία κάποιοι έσπευσαν να τις προσάψουν. Έχω τις αμφιβολίες μου, όμως εγώ επειδή είσαι.
0: Χθες λοιπόν δεν είχαμε άλλη μία τηλεοπτική εμφάνιση. Είχαμε ένα ρεσιτάλ επικοινωνιακής διαχείρισης και πολιτικής ισορροπίας. Που τι επιχείρησε να κάνει? Επιχείρησε να τετραγωνίσει τον κύκλο ανάμεσα στην κυβερνητική φθορά και την απουσία πιστικής εναλλακτικής πρότασης από την αντιπολίτευση. Σε ένα τηλεοπτικό τετ-α-τετ που είχε τα πάντα, από προγραμματισμένες εντάσεις μέχρι βολικές πάσες, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε με το γνωστό δοκιμασμένο προφίλ του τεχνοκράτη διαχειριστή που αναγνωρίζει τα λάθη, αλλά μόνο και μόνο για να τα εξαργυρώσει ως τεκμήρια τι κυβερνητικής ωριμότητας. Το κυρίαρχο αφήγημα της συνέντευξης κινήθηκε γύρω από μια ελεγχόμενη, υποτιθέμενη αυτοκριτική. Ο Μητσοτάκης δεν δίστασε να αναφερθεί στα αγκάθια της επικαιρότητας, την ακρίβεια, την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, υιοθετώντας όμως μια τακτική που πλέον αποτελεί σήμα κατά τεθέντου. Καταρχάς, αποπολιτικοποίηση των αποτυχιών. Τα προβλήματα, όπως η ακρίβεια, παρουσιάστηκαν ως εισαγόμενα ή ως χρόνιες παθογένειες που καμιά κυβέρνηση δεν κατάφερε να λύσει στο παρελθόν. Το άλοθη του 41%. Αν και το ποσοστό αυτό αρχίζει να ξεθοριάζει στο συλλογικό ασυνείδητο, χρησιμοποιήθηκε έμεσα, ως τι άλλο, ως φίλτρο νομιμοποίησης. Και φυσικά η σύγκριση με το τίποτα. Το πιο ισχυρό χαρτί του Πρωθυπουργού δεν ήταν τα δικά του επιτεύγματα, αλλά η απόλυτη αδυναμία των αντιπάλων του, όσο η αντιπολίτευση αναλώνεται σε εσωτερικές έρηδες και lifestyle πολιτική, ο Μητσοτάκης μπορεί να εμφανίζεται ως ο μοναδικός ένικος του σοβαρού πολιτικού γηπέδου. Ο Νίκος Χατζηνικολάου, έμπειρος ισορροπιστής της τηλεοπτικής πραγματικότητας, έθεσε μεν τα ερωτήματα που καίνε την κοινωνία, αλλά με τον τρόπο που επιτρέπει στον συνεντευξιαζόμενο να προετοιμάσει την άμυνά του. Υπήρξαν στιγμές μάλιστα που η συνέντευξη έμοιαζε με καλοκουρδισμένο σκάκι. Ο δημοσιογράφος πίεζε εκεί που έπρεπε για να κρατηθούν τα προσχήματα της αντικειμενικότητας και ο Πρωθυπουργός απαντούσε με έτοιμα non-papers, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος και το format της εκπομπής λειτουργούσαν υπέρ του. Εκεί που η συνέντευξη έχασε την αιχμή της ήταν στα μεγάλα θεσμικά και κοινωνικά ζητήματα. Πρώτον, η ακρίβεια, οι υποσχέσεις για νέους ελέγχους και πρόστιμα ακούγονται πλέον ως φθαρμένο σενάριο στα αυτιά των πολιτών που βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται το πρώτο δεκαήμερο του μήνα και βεβαίως κράτος δικαίου και τέμπη. Για άλλη μια φορά η συζήτηση εγκλωβίστηκε στην αναμονή της δικαιοσύνης, αποφεύγοντας την ουσιαστική ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για το γεγονός ότι οι θεσμοί δείχνουν να λειτουργούν κυριολεκτικά με δύο ταχύτητες. Συμπερασματικά, φίλες και φίλοι, η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια στρατηγική νίκη επικοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα και μια ήττα ουσίας. Ο Πρωθυπουργός απέδειξε ότι παραμένει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, όχι επειδή πείθει ότι τα κάνει όλα σωστά, αλλά επειδή έχει καταφέρει να επιβάλλει το δόγμα του, ότι δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Για τους οπαδούς του ήταν μια εμφάνιση σιγουριάς και ηγετικότητας. Για τους σκεπτόμενους πολίτες ήταν μια υπενθύμηση ότι η πολιτική στην Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια ατέρμονη άσκηση δημοσίων σχέσεων όπου οι λέξεις έχουν χάσει το βάρος τους και οι λύσεις παραπέμπονται πάντα για το μέλλον. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Εύχομαι σε όλες, σε όλους να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλά αποτελέσματα σε όλους τους υποψήφιους όλων των σχολικών εξετάσεων κάθε τάξεων, κάθε τάξη, συγγνώμη. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης και όλα στη φόρα. Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά.

Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Γεια και χαρά σε όλες. Γεια και χαρά σε όλους.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Όλα στη φόρα.
1: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
2: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
1: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
2: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
1: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
0: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε,

0: είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στανό.
0: Πολύ καλημέρα σας.
1: Έκσταση.
0: Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά.
1: Εκστανώ.
0: Σε ό,τι μια φορά, δεν είναι.

0: Καλό τριήμερο. Weekend. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άλλη μια δύσκολη εβδομάδα πέρασε. Εύχομαι δύναμη. Επιτυχία στα παιδιά που διαγωνίζονται. Δύναμη στους γονείς που υπομένουν. Εν πάση περιπτώσει εύχομαι τα καλύτερα. Είτε είναι σωστοί οι στόχοι, είτε λανθασμένοι. Και βέβαια χρόνια πολλά.
1: Έκσταση. Έκστανο.
0: Σήμερα τιμάται η μνήμη του Ασίου, του Οσίου Ονοφρίου.
1: Έκσταση.
0: Ονούφριε. Ονούφρι.
1: Με γούστα με λακόμο γιο.
0: Από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες κάτω στην Αίγυπτο, στην έρημο, στις ερήμους της Αιγύπτου. Άρα μια από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες των Αιγυπτιακών ερήμων, ο Ονόφριος. Η καταγωγή του βέβαια ήταν από την Περσία, από το σημερινό Ιράν.

Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Για τη Μαγνησία πάμε μέσα από τα Ερτζιανά, 96,1 Πύλιο Πιασίδη και Άγιος Αντώνης Σκάδου, 96,1. Από εκεί και πέρα εξαπλωνόμαστε μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από όλες τις ραδιοφωνικές ιντερνετικές πλατφόρμες. Μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν άπαντες. Επίσης μπορείτε να συντονίζεστε απομακρυνόμενοι από τη Μαγνησία μέσα από το βολιοτάκι.gr ή απευθείες πληκτρολογώντας ράδιο Μαρκόνι με μικρά γράμματα .gr. Για την υπόλοιπη Ευρώπη, τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια το σήμα αυτό του ραδιοφώνου έχουμε μεριμνήσει, είναι ανιρτημένο στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους, Μάρισάτ, Ιν Μαρσάτ, Ειρηνικού Ατλαντικού Ινδικού και βέβαια και στους δορυφόρους του Έλλον Μάσκ. Είναι πάρα πολλοί και επαναλήπτες. Εδώ πάνω από τον βολιώτικο ουρανό το βράδυ μόλις σουρουπώσει φαίνονται τα πάντα. Δεν μπορούμε να κουνηθούμε, ρούπι. Γιατί πάνω από την 111 δεν υπάρχει το μάτι. Ρούπι. Είπαμε ο καθένας στον τομέα του. Τι λέει η ψυχούρα του καθένα. Πάντως επουδενή θα δεχόμουν να ήμουνα διοικητής 111 πτέρυγας μάχης και από πάνω με βλέπανε. Με τίποτα.

0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Καλημέρα στο Γιώργο το Μανδύλα.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Αγαπητέ φίλε, σε αυτή τη ζωή υπάρχουν οι πρωταγωνιστές, υπάρχουν και οι κομπάρσοι. Βέβαια, οι πρωταγωνιστές ελάχιστοι. Πρέπει να έχεις πάρα πολλά κιλά για να είσαι ο πρωταγωνιστής. Επομένως πήρες την απάντηση. Έλα να σου δώσω ένα σημαίνιο κοσάρικο με τον Βασιλιά Παύλο πάνω. Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Λαμπράκι 7 στα παλιά με ελληνικό βολιώτικο. Φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο, μυρωδάτο, καφέ, αδέλμα, αδερφή μακροσάβα. Λαμπράκι 7 εδώ στα παλιά.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: εργαστήριο του Μανώλη. Πολυμηχάνημα. Είναι τα πάντα. Διαθέτει τα πάντα. Τύφλα να είχε ο Σπύρος Καλογύρου με τον μπακάλικό του. Στη δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά. Ένα πράγμα στο πούμε έτσι. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν μπορώ να σε φανταστώ σαν Σπύρο Καλογύρου με μουστακάκι.
1: Όχι, τι είναι αυτά που λες.
0: Και με σκούφια.
1: Μαυραγωρίδης.
0: Άκου τον μπαγάζα και στο υπόγειο τα λουκάνικα. Εκείνη την εποχή, Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Πω πω. Για πες.
1: Γαβράκο έχω βρει σήμερα.
0: Γαβράκο.
1: Ναι.
0: Και μ' αρέσει πως τον κάνεις εσύ, ρε σβιστόρες, το ξύρι της σβιστόρες.
1: Να σου πω, γιατί σε ακούω έτσι σήμερα.
0: Πώς μ' ακούς, κάτι είχε χθες, ήμουν καλύτερος.
1: Όχι, είσαι λίγο φοβισμένος, μήπως είδες αυτό του Καντέμι χθες και...
0: Κάνουμε και τρολ, τρολάρουμε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Πέρασες και εσύ από του Μαξίμου.
1: Αχ.
0: Τον είδες?
1: Όχι βέβαια.
0: Λέει, ούτε κι εγώ. Όλα τι θες από μένα.
1: Ρώτησα να δω αν τον είδες και σε ακούω.
0: Όχι,
1: κάπου
0: κάτι, δεν τον είδα, αλλά ξέρω τι έχει πει. Τι θα έλεγε. Γνωρίζει τι θα πει. Και μπορώ να σου πω και τι είπε χωρίς να τον έχω δει. Και χωρίς να έχω τίποτα, καμία ενημέρωση. Ειλικρινά σου το λέω.
1: Να σε πιστεύω, γιατί όχι.
0: Αυτά είναι προκαθορισμένα. Άρα λοιπόν, Γαβράκο, έχει μπόλικο ο Φρέντι.
1: Έχει.
0: Ρε το Φρέντι το μάγκα, ήρθε από τη Μηχανιώνα πρωί-πρωί.
1: Ήρθε, ναι.
0: Μέσω διοδείων ή πήγε παρακαμπτήριο στην πόλη.
1: Πού να ξέρω, ρε Γιώργο, τώρα.
0: Τι ξέρεις, τι ξέρεις, πηγαίνει ο Φρέντι στη Μηχανιώνα και εμείς δεν έχουμε το προορισμό του, το σχέδιό του. Πας καλά, ρε. Κατάθεση χάρτη. Κατάθεση των πάνω των στοιχείων. Διαφορετικά θα τα πω εγώ. Και δεν θέλει ο Φρέντι να τα πω εγώ. Άντε γεια.
1: Γεια, γεια.
0: Έμα. Πώς να ξεκινήσουμε έτσι με κέφι να μας ανεβάσει. Κύριε Μαμάκη, καλημέρα. Κύριε Μαμάκη, ανεβείτε, κυρία Μαμάκη, ανεβείτε, ανεβείτε που σας λέω. Πώς να ανέβουμε, με τι να ξεκινήσουμε, και τραγούδι. Εμένα ανεβαστικό, βρε παιδί μου, ανεβαστικό. Να είναι παραδοσιακό, να είναι λαϊκό, να είναι ξένο, ανεβαστικό. Ανεβαστικό, παραδοσιακό, εφόσον το είπα πρώτο, από εκεί από τα Επτανήσι είναι ανεβαστική. Η Επτανήσι. Από πάνω τα Παγανέλια, Κέρκυρα, μέχρι κάτω στο Ζάντε. Κεφαλονίτης η τρελή. Είπα Κεφαλονίτης. Α, ωραία. Σταμάτη, πάρε ρε τη σκητάλη και ανέβασε μας. Έλα ρε Σταμάτη. Έλα, μπράβο. Παναγία μου. Τρελαινόμασταν, ακούμε Σταμάτη.

Είδατε που σας έλεγα, ανεβήκαμε. Κυρία Μαμάκη, δεν σας έλεγα, σας το είπα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.

Τι έρχομαι της Εθνικής Οδού από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Σας παρακαλώ, καλημέρα λέει. Σας παρακαλώ, πείτε μου τις ώρες της εκπομπής. Άι καλά. Να είστε καλά, κυρία μου. Τζένι, υπογράφηκε Τζένι. Τζένι μου, καλό ταξίδι. Τα υπόλοιπα άστα. Όταν ξανακατεύεις, πάλε. Μόνο μία λέξη θα σου πω και μπορείς να τα βρεις όλα. Μαρκόνι. Μαρκόνι Radio. Φτάνει όλα τα άλλα, αν θες τα βρίσκεις. Αλλά τι τα θες, άσε να μπλέξεις μαζί μας. Αν είστε στην Αθήνα, Τζένι, έχετε το πορτοσάλτε, τον Ευαγγελάτο και τον Χατζηνικολάου. Αν είστε στη Θεσσαλονίκη, έχετε τους αντίστοιχους. Τι μας θέλει σε εμάς? Εμείς προβλήματα δημιουργούμε.

0: Ο Τραμπ λέει ότι τελείωσε τον πόλεμο. Επιφυλακτική παραμένει η Τεχεράνη. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίες? Από την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ιράν, ο Τραμπ πέρασε στην μονομερή ανακήρυξη συμφωνίας για το τέλος του πολέμου. Απογειώνονται τα χρηματιστήρια, πέφτει το πετρέλαιο. Τραμπ, η συμφωνία ίσως υπογραφεί το Σαββατοκύριακο. Διακοπές στην Ελλάδα με τιμές Λουξεμβούργου. Είμαστε ο ακριβότερος μεσογειακός προορισμός και το 26. Δεν έχει χρήματα ούτε για 7 ημέρες διακοπές ο ένας στους δύο Έλληνες. Οι 5 ακριβότερες και οι 5 φθηνότερες χώρες για Airbnb στην Ευρώπη. Άφαντοι 130.000 φορολογούμενοι. Γιατί δεν παίρνουν τις επιστροφές που δικαιούνται? Τι να προσέξετε στις δηλώσεις για τα αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις? Αλληλοσκοτώθηκαν μάνα και γιος, ισχυρίζεται ο 65χρονος. Στον ανακριτή σήμερα ο Ιταλός για το διπλό φωνικό. Αν το ψάξει κανείς σοβαρά αυτό το θέμα, παιδιά, θα βγάλει φοβερά κοινωνικά μηνύματα. Καλημέρα Βούλα, αν το ψάξει αυτό το θέμα. Η κυβέρνηση που έβλεπε τις τιμές να ανεβαίνουν και τους μισθωτούς να φτωχοποιούνται. Πασόκ, δωρεάν μετακινήσεις και κοινωνική κατοικία προτείνει ο Ανδρουλάκης. Η συνέντευξη της αποφυγής, που απάντησε και που σιώπησε ο Μητσοτάκης. Άνηση απειλή, γιατί οι κλιματικές πολιτικές της Ευρώπης εγκαταλείπουν τους πιο ευάλωτους. Συναγερμός για έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και γαλαζοπτώσεις. Οι επικίνδυνες περιοχές. Συστάσεις από την πολιτική προστασία λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Πάμε σε επιδείνωση του καιρού. Οι Έλληνες μετεωρολόγοι επιμένουν τις τελευταίες ώρες. Τι θα γίνει, παιδιά, καμία καταστροφή? Κάνουν ιδιαίτερες συστάσεις από την πολιτική προστασία λόγω της επιδείνωσης του καιρού, επιμένουν. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική. Καλημέρα κυρία Ματίνα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Παπαϊκονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Παπαβάγιο, Παπαβάγιο, καλημέρα, ευλογίες. Παπαβάγιο, αυτήν που ο μεγαλοδύναμος, ο παντοδύναμος από πάνω, την έφτιαξε όταν είχε μεγάλα κέφια, ναι, η Ρία, ήθελε, λέει, θέλει 10. Παπαβάγιο, θέλει 10, λέει η Ρία, σαν τον Μπρούτζινο. 10.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

Καλημέρα στους πολύ πολύ μακρινούς ακροατές μας. Αυτή την ώρα στο ξεκίνημα στέλνουν τα περισσότερα μηνύματα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ψυχολογία. Γνώστος. Να είστε καλά, εύχομαι δύναμη όπου και αν βρίσκεστε. Αγάτα παιδιά, δεν χάνετε τίποτα, σας διαβεβαιώ. Συνεχίστε εκεί που είστε και όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα, είμαι στο πλοίο Ιόνιο Πέλαγος από Αστακό, πάμε Κεφαλονιά. Έχεις δίκιο για το νησί μου. Δεν είπα τίποτα, τρελούς σας είπα προηγούμενος ρε φίλε, δεν είπα κάτι. Τρελούς σας είπαμε και βάλαμε το τραγούδι του με το σταμάτι. Προφανώς Βολιώτης μένει στο Βόλο και πας Κεφαλονιά, αυτό είναι έτσι. Κεφαλονίτης δηλαδή, αλλά μένεις στο Βόλο. Ιόνιο Πέλαγος για να δω. Να κάνουμε και επιβεβαιώσεις, αν μας λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Ιόνιο Πέλαγος, ναι. Φίλε, φύγατε, ξεκινήσατε από τον Αστακό εδώ και ώρα και μέσω Ιθάκης πάτε στη Σάμη, έτσι, εσύ λίγο φτάνετε Σάμη. Καλές διακοπές εύχομαι. Αν πας για διακοπές, σου εύχομαι τα καλύτερα. Ναι, μεγάλη μαγιά, Ιθάκη Κεφαλονιά μέσω του καινούριου λιμανιού του Αστακού. Να τρέχεις από Πάτρα ή από την Κυλλήνη για Ζάκυνθο ή από Κυλλήνη πάει και Κεφαλονιά. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερη περίπτωση ο Αστακός.

Έχουμε και λέμε λοιπόν όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Οι Έλληνες μετεωρολόγοι ομιλούν περί επιδείνωσης του καιρού και μάλιστα δίνουν και πορτοκαλί προειδοποίηση για μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει την Θεσσαλία συμπεριλαμβανομένων των σποράδων. Όταν διαβάζω αυτά που γράφετε και εδώ συνάδελφοι από το Βόλο, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να λέμε στη Θεσσαλία και στις σποράδες? Έλεος ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Ή το κάνετε αυτό? Είναι πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Χαμπάρι δεν έχετε πάρει? Στη Θεσσαλία θες να βάλεις και τις σποράδες, συμπεριλαμβανομένων των σποράδων? Να δώσεις έμφαση δηλαδή. Αλλά απλά Θεσσαλία φτάνει, συμπεριλαμβάνονται και οι σποράδες. Κανονίστε, κανονίστε την πορεία. Το βλέπω να έρχεται εδώ και χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ με πορτοκαλί προειδοποίηση για αλλαγή του σκηνικού του καιρού με μπουρίνια, κεραυνούς αλλά και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι αλλαγές θα πλήξουν και την Θεσσαλία. Μεταβολή του καιρού προβλέπεται σήμερα Παρασκευή στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια. Ήδη αυτή την ώρα στο Βόλο, παρά την ηλιοφάνεια, προφανώς είναι τα προεόρτια, φυσάει δυνατά. Μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Να σας τα πω όλα για εσάς και που ταξιδεύετε κιόλας. Πρώτον, Μακεδονία. Από τις προ-μεσημερινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. 1-2 στην Ήπειρο και την Θεσσαλία, από το μεσημέρι της σήμερον μέχρι το βράδυ. Αλλά στην Θεσσαλία θα παραμείνουν, ειδικότερα στις σποράδες και την Εύβοια, από το βράδυ της Παρασκευής, από απόψε, μέχρι και τις προ-μεσημβρινές ώρες αύριο Σάββατο. Στην Ανατολική Στερεά σήμερα από τις απογευματινές μέχρι τις βραδινές ώρες. Κάνα μπουρίνι, λίγο βουρχούλα παραπάνω, κάνα κεραυνό, κάνα μπουμπουνιτό, ξέρω εγώ. Το κάνετε βούκινο, ρε Καλιάνο, ρε Καλιάνο. Είναι Μαρουσάκι, κύριε Θόδωρε Κολυδά. Εντάξει, αυτούς τους συγχωρώ, είναι άσχετοι. Εσείς κύριε Κολυδά, εσείς μας τρολάρετε, μας πανικοβάλλετε για λίγη βροχούλα, για δυο μπουμπουνιτά, κύριε Θοδωρή μου. Έλεος δηλαδή. Αυτήν την ώρα ο υδράργυρος στο κέντρο του Βόλου βρίσκεται στους 26 βαθμούς Κελσίου. Βόλος καιρός, μερική ηλιοφάνεια. Στη Σκιάθο αυτήν την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 26 βαθμούς ηλιοφάνεια. Ooh, 25 βαθμούς στη Σκόπελο αυτήν την ώρα, 26 στην Αλόνισο. Καιρός κυρίως ηλιοφάνεια προς το παρόν. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Μόλις τώρα βρίσκεται μπροστά από την Αγία Κυριακή το Superstar 2 που επέπλεψε από το Βόλο και κατευθύνεται προς τις σποράδες, και από τα νησιά προς το Βόλο έρχεται το Eagle Jet 2, το καταμαράν. Επίσης, σε λίγο μπαίνει στο παγκαστικό. Επίσης από το λιμάνι, από το Αχίλιο, έχουν αποπλέψει όλα τα πλοία της Ελισάβετ Κορασγέρες, του Κώστα του Δημητρίου, του Ταρζάν,
γεμάτα κόσμο με προορισμό τη Σκιάδο. Φιλεράκο, επειδή παρακολουθείς μέσα από το Ιόνιον Πέλαγος, το πλοίο Ιόνιον Πέλαγος, και σε λίγα λεπτά φτάνετε στην Σάμη της Κεφαλονιάς, ενώ βλέπεις από μακριά, βλέπεις το λιμάνι της Σάμης, στο αφιερώνω.

ωραίοι άνθρωποι οι κεφαλονίτες, ευσεβείς, χριστιανοί, ταπεινοί, αλλά όταν τους πιάνει παιδιά, όταν τους πιάνει, συγκυριάζονται, τρελαίνονται, παθαίνουν. Θυμάμαι κάποιον στην Πρέβεζα, κεφαλονίτη, κάθε Κυριακή πρωί στην εκκλησία, και όχι για να τον δουν για να ανάψει λαμπάδα και τέτοια, όχι. Εν πλήρη συνειδήση, ταπεινός, ευσεβής, και μια μέρα τσατίστηκε τόσο πολύ που επί 2 ώρες ολόκληρες έβρισε τον Άγιο Γεράσιμο. Τρέλα για ζουρλομανδία. Τα έβαλε με τον Άγιο Γεράσιμο προκειμένου να μας απείσει εμάς το ξύλο. Τα έβαλε με τον Άγιο Γεράσιμο. Τρέλα, τρέλα. Εκεί χρειάζεται ειδικό υποκατάστημα η Μαργαρίτα.

επίπεδο, το στίγμα της επικαιρότητας στη Μαγνησία. Σήμερα Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες όσον αφορά το περιβάλλον, όσον αφορά την καθημερινότητα. Διάφορα πράγματα. Τίποτα ουσιαστικά. Σας πω, αν σας ενδιαφέρει, ότι τρέχουν προσλήψεις προσωπικού καθαριότητα στο Δήμο Βόλου. Αν σας ενδιαφέρει, σπεύσατε να ενημερωθείτε και να κάνετε τα απαραίτητα. Τρέχουν προσλήψεις προσωπικού καθαριότητα στο Δήμο Βόλου. Επίσης τρέχει το νέο προγνωστικό μοντέλο για τους νέους και τους νέους σταθμούς μέτρησης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Αυτό δεν είναι, βέβαια μπορεί να το παίζουν οι συνάδελφοι σήμερα, αλλά σας τα είπα χθες. Και σχολίασα την μεταφορά του θέματος, το έχει αναγάγει σε μείζον πολιτικό και πολύ καλά κάνει ο Δημήτρης Κουρέτας και ζητάει μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλετε να πέσει το χειμώνα η αέρια ρύπανση στο Βόλιο? Ρίξτε την τιμή της κιλοβατόρας. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι μακακίες.

Στα πλαίσια της Ναυτικής Εβδομάδας γίνονται κάθε βράδυ και εκδηλώσεις μπροστά από τον Άγιο Κωνσταντίνο στην παραλία. Χθες είχε συναυλία, κόσμος, φωνές, κακό. Όλοι κρατούσαν ένα κινητό στο χέρι, το παίζουμε όλοι φωτογράφοι, φωτογραφίζουμε, βιντεοσκοπούμε, βιντεολήπτες. Ναι, οι μισοί άκουγαν με ευλαβικά μουσική δήθεν, είναι και οι άλλοι, μισοί βιντεοσκοπούσαν. Ναι, για να το ανεβάσουν, ξέρω εγώ, στους δορυφόρους του Elon Musk, ένα τέτοιο πράγμα. Είμαστε για πολλά γεωγιατρικά. Θα βγαίνει ο Μητσοτάκης στο Χατζηνικολάου για πάρα πολλά χρόνια ακόμη. Και εμείς θα έχουμε το χαβά μας. Λέει ο Δημητράκης ο Μανώλης να σχολιάσω τι είπε χθες τώρα ο Μητσοτάκης. Τόσο άρρωστος, για τόσο άρρωστο με θεωρείς εσύ Δημητράκη. Να ακούσω τον Κυριάκο τι είπε χθες το βράδυ στο Χατζηνικολάου.

Και αν η συνέντευξη αυτή, άκουγα τον Αντώνη ερχόμενος, αν αυτή η συνέντευξη έπεισε τον κόσμο. Ποιο κόσμο να πείσει? Σίγουρα, χωρίς να έχω ακούσει τίποτα, χωρίς να έχω δει μια τέτοια συνέντευξη του Πρωθυπουργού και μάλιστα σε τέτοια περίοδο στο κανάλι του Κυριακού. Παναγία μου, το τι κρύβεται από πίσω δεν περιγράφεται. Σίγουρα διχάζει μια τέτοιου είδους συνέντευξη, διχάζει την κοινή γνώμη και διχάζει την κοινή γνώμη, διότι οι πολίτες βλέπουν, ακούν με διαμορφωμένα πολιτικά κοινωνικά κριτήρια. Δεν πάνε να ακούσουν, είναι ψηλιασμένοι. Αυτή λοιπόν η χθεσινοβραδινή εμφάνιση του Κυριάκου δεν ήταν και η εξαίρεση, ήταν ένα πεδίο τηλεοπτικό χθες βράδυ, είμαι σίγουρος δηλαδή, χωρίς να το έχω δει, ένα πεδίο επιβεβαίωσης όλων αυτών που σας λέω. Και είμαι σίγουρος ότι για τους υποστηρικτές της κυβέρνησης, για τους νεοδημοκράτες, για τους φανατικούς, ο Πρωθυπουργός χθες, έτσι θα λένε, αν ανοίξω τις γραμμές τώρα, αυτά θα λένε, ότι ο Πρωθυπουργός χθες εξέπεμψε ένα σήμα σταθερότητας. Ένα σήμα θεσμικής σταθερότητας. Ξεκαθαρίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Είμαι σίγουρος ότι έδειξε μια αποφασιστική στάση απέναντι στο Σαμαρά. Για τους νεοδημοκράτες είμαι σίγουρος ότι αυτή ήταν η ανάγνωση. Η ανάγνωση από τους δεξιούς βλέποντας το Μητσοτάκη ήταν αυτή. Τώρα όσον αφορά για τους επικριτές του Μητσοτάκη, αυτήν την συνέντευξη την θεώρησαν σαν μια προσπάθεια, Δημητράκη, διαχείρισης του πολιτικού κόστους για όλα αυτά τα στραβά που συμβαίνουν, χωρίς να δίνει ουσιαστικές απαντήσεις, χωρίς να δίνει την παραμικρή απάντηση στα καθημερινά ζητήματα της καθημερινότητας. Είμαι σίγουρος ότι οποιαδήποτε αν επιχειρήθηκε εξήγηση για την ακρίβεια, είμαι σίγουρος ότι αμύνθηκε μέχρι σε σχάτων για να διατηρηθεί το υψηλό ΦΠΑ στα καύσιμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν κάνει, αν αναφέρθηκε, είμαι σίγουρος ότι υπεραμύνθηκε. Λοιπόν, είναι μια ανακύκλωση διαφόρων επιχειμάτων που δεν προσφέρουν καμιά ανακούφιση στα νοικοκυριά. Επομένως, ένα επικοινωνιακό παιχνίδι προσπάθησε να κάνει ο Κυριάκος με τον Χατζηνικολάου για τους δικούς του λόγου άλλος, αλλά σήμερα, Δημητράκη, το επικοινωνιακό παιχνίδι αυτών των συνεντεύξεων έχει πλέον αλλάξει. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν πολυδιασπαστεί. Στην εποχή λοιπόν της πολυδιάσπασης των μέσων ενημέρωσης, στην εποχή αυτής της φοβερής οικονομικής πίεσης, καμιά τηλεοπτική εμφάνιση, Δημητράκη, όσο καλά και αν ήταν προετοιμασμένος ο Χατζηνικολάου και ο Κυριάκος, δεν μπορεί, καμιά τηλεοπτική εμφάνιση δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν μαγική εικόνα που θα τα λύσει όλα. Οι πολίτες, οι σοβαροί πολίτες, δεν πείθονται πλέον από καμιά πολιτική ρητορική. Ο πολίτης κάθε μέρα κοιτάζει ποιο είναι το αποτύπωμα της πραγματικότητας στη δεξιά και αριστερή τσέπη του. Ανοίγει το πορτοφόλι και βλέπει. Κοιτάζει το λογαριασμό και βλέπει νούμερο. Όταν λοιπόν, Δημητράκη, το σούπερ μάρκετ
και οι λογαριασμοί του ρεύματος, του αερίου, των δέκο και ναι, ποια θεσμική σταθερότητα και ποια μαλακία τώρα και ποιοι πολιτικοί τακτικισμοί, όλα αυτά περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Ποιος Χατζηνικολάου. Είμαι σίγουρος ότι με αυτά τα λόγια του Μητσοτάκη και του Χατζηνικολάου το κομματικό ακροατήριο συσπυρώθηκε, είναι σίγουρο αυτό, αλλά δεν θα αλλάξει με την καμία τη γνώμη του αναποφάσιστου, τη γνώμη του πιεσμένου πολίτη, ο οποίος πολίτης περιμένει πράξεις και όχι μαλακίες στην τηλεόραση. Ρε Δημητράκη, ήθελες και τ' άκουσες, ναι, σε κάνω.

0: μονάκι.
1: Κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι ο στίχος του συγκεκριμένου τραγουδιού είναι του Βολιώτη Μαέστρου, του Γιώργου του Διαμαντόπουλου. Έτσι, του Βολιώτη Μαέστρου Γιώργου Διαμαντόπουλου είναι ο στίχος. Η μουσική που ακούγεται είναι του Θανάστου Κατεργάρη. Και βέβαια το τραγούδι το έχετε αντιληφθεί ότι το ερμηνεύει ο Παντελής ο Θαλασσινός.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα έπαθα λάστιχο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ιδραστρία, έναντι ο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτο σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ο ΑΕΠ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Και βέβαια δεν είναι μόνο οι μαγρινοί ακροατές, στέλνουν μηνύματα και εδώ από το Βόλο. Λέει ο Πέτρος Θεοδωρίδης, προφανώς άκουσα για το που έστειλε την καλημέρα στο Φεριμπότ Ιόνιο Πέλαγος από Αστακό μέσω Ιθάκης για την Κεφαλονιά και μου γράφει, άντε να δούμε πότε θα αποφασίσεις εσύ να πάμε παρέα Ιόνιο να τα ακούσουμε διαζώσεις. Α, εννοείς την κομπανία, έτσι, την Κεφαλονιήτικη. Φοβερή, Πέτρο, έχω τύχει χειμώνα, Πέτρο, και στο Αργοστόλι και στη Σάμη, έχω τύχει χειμώνα στην Κεφαλονιά, χειμώνα, μέσα σε κουτούκια με τέτοιου είδους κατάδες. Και στην Ιθάκη. Την Ιθάκη δεν την ξέρω πολύ στο κόσμο. Δεν ξέρω σκιά, θα σκόπιλο αλόγιο, το ξέρω την Ιθάκη. Και η Ιθάκη είναι εκπληκτική. Κάποτε είχα μπει μέσα στον κόλπο της Ιθάκης, ξέρεις, μακρόστενος, στενός, μακρόστενος, με μεγάλο κουραζιερόπλιο. Με μεγάλο κουραζιερόπλιο, απλά μπήκαμε μέσα, κάναμε επιτόπου στροφή και φύγαμε. Ήταν το βλασό, το κουραζιερόπλιο Πέτρο, το Ίθακα, Ίθακα. Μετά έγραψε μεγάλη ιστορία στην Καραϊβική το Ίθακα και ήταν του Θιακού, εφοπλιστή του Βλασόπουλου. Βλασόπουλος, Ιθάκη, Κουραζιερόπουλου, Ιθάκα. Μέσα στον κόλπο. Όλοι οι Αμερικανοί, είχαμε καμιά 800 Αμερικανούς, είχαν, Αμερικανίδες δηλαδή, όλες οι Αμερικανίδες, είχαν ενθουσιαστεί τόσο που θέλαν να παίζουν στο νερό. Τρέλα! Βέβαια αυτές, Πέτρο, το βράδυ ήθελαν άλλα πράγματα, αλλά... Πόσο να αντέξει, κάνει, πόσο να αντέξει ο άνθρωπος, ρε εσύ, Πέτρο. Ποιος άλλος... καλημέρα, Γιώργο, και στους ακροατές μας, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γιώργος Πράτος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Γεια σου Αντιδημαρχάρα, σε ευχαριστούμε. Αντευχόμαστε. Καλά τα μηνύματα που στέλνει κάθε ένα λεπτό ο Μπρούτζινος, δεν σας διαβάζω. Γιατί θα γίνετε Τούρκοι. Μπράβο, ο Μπρούτζινος, κάθε λεπτό. Κανόνι στην πορεία σου να τα διαβάζω, τι έχει να γίνει.

Καλημέρα και στο Ηράκλειο. Καλημέρα φίλε από την περιοχή Γούβες του Ηρακλείου. Καλημέρα στην Κρήτη. Τι έχει εκεί, ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα? Οι Γούβες πρέπει να είναι κάπου προς τα Μάλια, προς τα εκεί μεριά. Προς τα Μάλια. Στο δρόμο για τον Άγιο Νικόλα, κάναμε αριστερά, Γούβες, Μάλια, έτσι. Εκεί δεν είναι αυτή η περιοχή, έτσι, μπράβο. Προς τα εκεί είναι φοβερή η Κρήτη. Τεράστια η Κρήτη. Καλημέρα και στα φιλαράκια μας στο Ferry Boat Διαγόρας, που ξεκίνησε χθες το βράδυ από τη Ρόδο, πέρασε από την Κάρπαθο, από την Κάσο και το βλέπω τώρα από το Ηράκλειο να ανεβαίνει μέσω Σαντορίνη για τον Πειραιά. Και καθώς αναφέρομαι στα νησιά, να σας πω ότι τα μηνύματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Οι τουριστικοί παράγοντες έχουν χτυπήσει κόκκινο συναγερμό. Ήδη έχουν εξαχθεί τα πρώτα αποτελέσματα. Έχουμε 12 Ιουνίου σήμερα. Έχει περάσει και το Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, πτωτική πορεία. Και όταν υπάρχει πτωτική, διαπιστώνεται πτωτική πορεία στα δύο νησιά ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, καταλαβαίνετε τι θα γίνει στα υπόλοιπα. Πτωτική πορεία Μυκόνου και Σαντορίνης. Συνεχίζεται και φέτος. Ένταση, έντονη ανησυχία στους τουριστικούς παράγοντες των νησιών. Στη Σαντορίνη οι πτώσεις της αφίξης φτάνει ήδη το 20% σε σχέση με πέρυσι. Αλλά τι να ρωτήσει ο Χατζηνικολάου τον Κυριάκο για αυτά. Τον Νικολάκη τον έτσουζαν άλλα πράγματα βαθιά μέσα του και ενδεχομένως να έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τι να σας λέω τώρα. Σύμφωνα με τις προκρατήσεις η εικόνα είναι ακόμη χειρότερη. Στη Σαντορίνη η πτώση να προσεγγίζει το 30%. Τώρα, στη Μύκονο η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Καθώς ξενοδοχεία ακόμη και των 50 και των 100 δωματίων εμφανίζουν μονοψήφιο αριθμό κρατήσεων για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Μονοψήφιο. Θα μου πει κανείς, κάποιος τώρα, και ποιες είναι οι κύριες αιτίες αυτής της πτώσης. Και τι δεν είναι, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, και τι δεν είναι. Οι τιμές, η αύξηση των τιμών, η σημαντική μάλλον αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων από μακρινούς προορισμούς, Παναγία μου. Η συγκρατημένη, να σας πω, συμπεριφορά τουριστών από την Ασία, από το Ισραήλ, από τις αραβικές χώρες που παραδοσιακά συνεισφέρουν σημαντικά σε αυτά τα νησιά. Α, μου έλεγε προχθές, πριν βγει στον αέρα, ο Θόδωρος Οθωμόπουλος, ο Μπάτλερ. Τις περισσότερες συνεργασίες τις είχε πει, το ανέφερε και με Εβραίους. Εφέτος οι Εβραίοι δεν έρχονται στα ελληνικά νησιά λόγω αυτών των προβλημάτων. Θα πάει κάπου αλλού ο άνθρωπος ή ήδη έχει πάει. Λοιπόν, δεν τολμάει ούτε το Crown Iris, το Κορασιρόπουλο, να πάρει τουρίστες από τη Χάιφα, να προσεγγίζει τη Ρόδο, το Ηράκλειο, να έχει στον Πειραιά. Ήρθε πέρυσι εδώ πέρα στο Βόλο, κατεβήκαμε να κάνουμε κινητοποιήσεις. Θα μου πείτε δικαίως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με τούτα και μετάλλα βουτιά. Υπάρχει συγκρατημένη συμπεριφορά των τουριστών από την Ανατολή, από την Ασία, το Ισραήλ όπως σας είπα, αλλά και από τις αραβικές χώρες,
αραβικές χώρες που παραδοσιακά έρχονται κάθε χρόνο και συνεισφέρουν σημαντικά στα ελληνικά νησιά. Και στη Σαντορίνη έρχονται οι Άραβες και στη Μύκονο. Πάντως, το αρνητικό αυτό πρόσημο είναι ήδη εμφανές στο πεντάμινο. Ενώ αν δεν υπάρξει ισχυρή ανάκαμψη τους μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος, Σαντορίνη και Μύκονος οδηγούνται με μεγάλη πιθανότητα σε μια ολοκληρωτικά πτωτική τουριστική σεζόν. Και βέβαια όλο αυτό, όλη αυτή η κατάσταση προκαλεί έντονο προβληματισμό. Μύκονος και Σαντορίνη αποτελούσαν εδώ και χρόνια τη σημαία του ελληνικού τουρισμού. Αυτά τα δύο νησιά συμβάλλουν σημαντικότατα, συμβάλλουν καθοριστικά στα έσοδα της χώρας. Αλλά πού να ρωτήσει ο Νικολάκης, ο Χατζηνικολάου τον Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, η φετινή χρονιά δείχνει ότι ακόμη και οι πιο ισχυροί προορισμοί δεν είναι πλέον απρόσβλητοι από τις διεθνείς συγκυρίες και τις φοβερές μεταβολές που παρατηρούνται στην αγορά. Πού να βγάλει κανείς άκρη, πού να προγραμματίσεις, ανά πάσα στιγμή κινδυνεύεις να ξομείνεις το πουθενά. Λες να πάω κουραζιέρα, και αν μία στο εκατομμύριο δεν δίνουν στο κουραζιερόπλιο καύσιμα κάπου και ταλαιπωρηθώ. Λες και πού να μπω στο αεροπλάνο της Ryanair, που στο κάτω κάτω θα βάλουν κάποια στιγμή και ορθίους, θα βάλουν και χειρολαβές όπως τα αστικά εδώ του Μπρούτζινου, χειρολαβές για τους όρθιους θα βάλει η Ryanair. Και αν το καύσιμο που τους έχουν βάλει, αυτό που είναι πανάκριβο, είναι τίποτα καύσιμο για λατζή, να πάω χαμένος πάνω από τον Ατλαντικό ή πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο, πέσω σε καμιά Κασπία. Τέτοια βάζει στο μυαλό, πού να πας για παραθέρηση. Και από την άλλη, κινητήριος δύναμη, πως το λέει ο Αντώνης, τα μπακόκο, χωρίς μπακόκο, άμα δεν έχει μπακόκο. Φίλε, από πού έστειλες το μήνυμα, είπες από τις Γούβες Ηρακλείου, κοντά στα Μάλια. Αφού έστειλες μήνυμα, να σου ευχηθώ καλή παραμονή εκεί, καλή εργασία, και να σε φιλέψω μουσικά.

Θανάσιος Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Μήνυμα από την Αμβέρσα, από το Βέλγιο. Να είστε πάντα δυνατοί, να σας διαβάζουμε και να σας ακούμε στα πέρατα του κόσμου. Καλό καλοκαίρι. Αντώνης Φορλίδας, Αμβέρσα. Καλημέρα Αντώνη μας. Ευχόμαστε δύναμη και εσύ να είσαι δυνατός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Αντώνη.

για τόσα νησιά, σε τόσα νησιά αναφερθήκαμε εδώ και ώρα. Είπαμε για τη Μύκονο, για την Πτώση, για τη Σαντορίνη. Πήγαμε στην Κρήτη. Μας στέλνουν μηνύματα από την Κρήτη, από τη Ρόδο, από την Κεφαλονιά, από την Ιθάκη, από το Ζάντε στείλανε προηγουμένως. Από πάνω τα Παγανέλια στέλνουν κάθε μέρα μηνύματα. Παγανέλια λέω τους Κερκυραίους. Και αυτοί όταν τρελαθούν πάρα πολύ όμως αυτοί, παιδιά, και αυτοί είναι ευσεβείς, είναι ωραίοι τύποι, ευγενείς, τα Παγανέλια, οι Κερκυραίοι, αλλά όταν τσατιστούν πάρα πολύ, τα βάζουν και με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Ναι. Κατά ισχυρό τρόπο. Δηλαδή ξεφεύγουν όπως οι Κεφαλονίτες με τον Άγιο Γεράσιμο. Και οι Ζακυνθινοί μερικές φορές, οι Ζακυνθινοί πιο ήρεμοι άνθρωποι, αλλά ναι και εκείνοι πυροβολούν τον Άγιο Νιόνιο, τον Άγιο Διονύση. Ναι. Τρέλα σας λέω. Είναι παλαβή όλοι οι Επτανείς, μην νομίζετε. Πιο τρελή και από εμάς. Τώρα δεν μου πείτε χίλιες φορές να αντιδράς κατά αυτόν τον τρόπο παρά να είσαι φυτό. Όπως είναι φυτά κάποιοι εδώ στο Αιγαίο. Α, στη Σιάθο. Στη Σιάθο, Παναγία μου. Πρέπει να

0: Να καταγκρεμιστεί, να φεύγουν βράχοι από την Καραβιλτσανάκια για να ξυπνήσει ο Δωράκης ο Τζούμας. Πρέπει να γίνει έκρηξη στον Άι Φανούρη για να ξυπνήσει ο Αλέκος με τα κίτρινα γυαλιά. Ποιος να ασχοληθεί τώρα, ποιος ασχοληθεί με τις κουκούναριες? Τι τον νοιάζει το Θοδωράκη το Τζούμα? Τι τον νοιάζει το μεγάλο πολιτικό της τουριστικής διαχείρισης, τον Αλέκο τον Ευσταθείο, το αφεντικό του τουρισμού στις Κιάθου? Τι τον νοιάζει τον Αλέκο τον Ευσταθείο αν έρχονται κανένα 2.000 τουρίστες κάθε μέρα με πλοία, με ημερόπλοια και θέλουν να κατέβουν στις κουκουναριές? Και για να κατέβουν πρέπει να βγάλουν τα ρούχα τους από το πλοίο, να μπουν πρώτα μέσα στο νερό, να περπατήσουν δίπλα σε επικίνδυνα βράχια για να βγουν στην παραλία. Τι τον νοιάζει τον Ευσταθείο? Ο Ευσταθείου είτε κατέβουν κανονικά είτε όχι, αυτά που πρέπει να οικονομήσει τη σεζόν θα τα οικονομήσει σε βάρος όλων των σιαθητών. Έτσι δεν είναι, Αλεκάκι? Αλεκάκι, ίση το πάω. Ίση το πάω, σιγά σιγά κάθε μέρα θα περάσουμε όμορφα. Σου υπόσχομαι τα κίτρινα με μίνιο. Χίλιες φορές λοιπόν να αντιδρούν όπως οι Κεφαλονίτες, οι Κερκυραίοι, οι Ζακυνθινοί, παρά σαν τα φυτά αυτά του Αιγαίου. Παναγία. Μισό εκατομμύριο πληρώνει το χρόνο ο Τζούμας στη Σιάθο για την καθαριότητα, αλλά το νησί εξακολουθεί να πνίγεται στο σκουπίδι. Σκουπίδι, Παναγία μου. Και τι να σου κάνει και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας? Τι να κάνει, τα φάει? Δεν ξέρω ποιος είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, αλλά τι να τα κάνει ο άνθρωπος? Εδώ θα είναι πολιτική, αλλαγή πολιτικής. Διάβαζα χθες εκεί στο τοπικό, στο Σκιάδος Voice, μια καταγγελία για εικόνες εγκατάλειψης κουκουναριές. Και λέει ο σιαθήτης, τι να πω στους τουρίστες που με συνοδεύουν. Για καλέστε ρε παιδιά τον αρχηγό της Μίζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Νίκο τον Πασχάλη. Καλέστε τον κύριο Πασχάλη να το ρωτήσω για αυτά τα θεματάκια. Έτσι να ταράξω λίγο το Τζούμα, ξυπνήσω Τζούμες. Παιδιά, γρήγορα τις αγιονάρες στο Θοδωρή που κοιμάται. Δεν ξέρω, στην Αγία Παρασκευή είναι, στο Δημαρχείο είναι. Παιδιά, γρήγορα, γρήγορα τις παντόφλες του Τζούμα, του Θοδωρή, του Δήμαρχο. Γρήγορα τις αγιονάρες. Έχει μοντέρνες αγιονάρες, εκείνες παλιό, παντόφλες παλιές. Παναγία μου. Γρήγορα τις παντόφλες του Τζούμα. Να ξυπνήσει, να σηκωθεί, να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπο. Και γρήγορα ένα ραδιοφωνάκι να ακούσει ο Τζούμας. Έτσι να τον πιλατέψουμε λιγάκι. Μπορεί ο κύριος Πασχάλης να μας μιλήσει? Άντε ρε, κανονίστε ρε, τελειώνεται. Παραγωγή, έχω έκτη ταχύτητα. Μου βάζει την πρώτη, ας πάσουμε τη μηχανή. Εκεί στη Σιάθο, παιδιά, είτε έχετε δήμαρχο είτε δεν έχετε, το αυτό το όμοιο είναι, λίγε για το Μαριγό. Το όμοιο. Είναι ένας, λέει, πώς το λένε, επίτιμος εκεί που βοηθάει, ένας λασκαρίδης, κάπως έτσι. Τον έχουν πάει ρήμα τον άνθρωπο, αυτός δίνει δωρές, αυτοί κοκορεύονται και αυτός. Έδωσε, λέει, ένα μίνι ασθενοφόρο το οποίο μπορεί να μπαίνει μέσα στα καλτερίμια, ένα μικρό άμπουλανς, να πηγαίνει στα καλτερίμια εκεί που δεν μπορούν να μπουν τα μεγάλα ασθενοφόρα του κέντρου υγείας. Το εξήγηλαν το ασθενοφόρο αυτό πέρυσι, πρόπερυσι, πουθενά το ασθενοφόρο, Εδώ το ασθενοφόρο, πάρτε και την Αγγελική την Νικολούλη. Τηλεφωνήστε την Αγγελική την Νικολούλη, τη θέλω στην ανοιχτή γραμμή. Να της πούμε, Αγγελική, ψάχνω να βρω ένα ασθενοφόρο που είχε δωρήσει ένας εφοπλιστής, είναι αυτός, τι είναι, δεν το ξέρω, ούτε καν το ξέρω. Το πώς προέκυψε αυτός στη Σκιάθο. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός είχε την ευγενή καλοσύνη να κάνει ένα δώρο στο νησί, ο Αλεξανδρίδης. Αλεξανδρίδης. Λοιπόν, είχε την καλοσύνη να κάνει ένα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά το ασθενοφόρο αγνοείται. Να μας το βρει η Αγγελική. Γρήγορα, πάρτε την Αγγελική, τελειώνετε. Ο κύριος Πασχάλης, απεριμένει, είτε μου το λέτε. Γρήγορα να ψάξουμε να βρούμε το ασθενοφόρο. Τι τον νοιάζει το Τζούμα τώρα, που είναι το ασθενοφόρο που ο ίδιος είχε εξαγγείλει ότι το δώρησε ο κύριος Αλεξανδρίδης, αλλά πουθενά το ασθενοφόρο, εδώ το ασθενοφόρο, εκεί το ασθενοφόρο. Πού είναι ρε παιδιά το ασθενοφόρο? Και να σας πω και κάτι, ρε εσύ Τζούμα, γιατί είσαι ανεπαρκέστατος. Ρε εσύ Τζούμα, θα ήμουν δήμαρχος στο νησί και θα περίμενε να με κάνει δώρο ο Αλεξανδρίδης, ο κάθε Αλεξανδρίδης. Και δεν θα πήγαινα στο Σερέτη να δω, έλα εδώ ρε Τσόγλανε. Έλα εδώ ρε Τσόγλανε της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έλα εδώ ρε Υπουργέ Υγείας της Θεσσαλίας. Εσύ είσαι ο Υπουργός Υγείας. Σερέτη, έλα εδώ ρε. Το Ίδρυμα Νιάρχος σου έστειλε στη Λάρισα μήνυ ασθενοφόρα. Ειδικά για τα ελληνικά νησιά. Είμαστε λοιπόν Σκιάθος, Κόπελος, Σαλόνισσος. Ρε Καραγκιόζη, Σερέτη, δώσ' μου ρε το ασθενοφόρο που δικαιούμαι, το μήνυ. Προσφορά δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου. Αλλά πού να τα ξέρεις εσύ αυτά, αφού είσαι άσχετος. Είσαι ένας ανεπαρκέστατος δήμαρχος, ένα φυτό. Το μόνο που ξέρεις είναι να γράψεις στο Facebook, και να συμπέρνει ο Αλεκάκης ο Ευσταθείο από το χέρι, να πηγαίνετε στο Μιλάνο να κάνετε εκθέσεις τουρισμού, να φοράτε τα κουστούμια, παίρνετε μαζί σας. Ντροπή και έσχος ρε άχρηστα κορμιά. Αυτοί είσαστε. Και είμαι ευτυχής που μπορώ και σας τα λέω εδώ κάθε πρωί, σας ταράζω. Αλεκάκι, το κίτρινο είναι μόδα του Μιλάνου ή το πήρες από τη Σιβιταβέτσια? Πάρε και το Θοδωρή κόκκινο, κάντε την αντίθεση. Κύριε Πασχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι συμβαίνει?
1: Χαιρετισμούς από τη Σκιάθο, ναι, στον όμορφο Βόλο και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πασχάλη. Τι κάνει ο καπτά Πασχάλης, ο θείος σου?
1: Καλά είναι, βάρδια πρωινή είναι, μπορεί να μας ακούει κιόλας.
0: Ναι, που, βάρδια πρωινή, πού εννοείται? Στο
1: μαγαζί του.
0: Στο μαγαζί του, έτσι, να του δώσετε πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Από τους καλούς καπετενέους, βέβαια, τα παράτησε αυτός. Για να συνεχίσει την οικογένεια την αυτή, ο πατέρας σου, Θεός χωράς τον. Να ρωτήσω, τι γίνεται εκεί στις Κουκουναριές, γιατί διαβάζω στο site εκεί το voice για τις Κουκουναριές, τι εικόνα εγκατάληψη είναι αυτή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν λέμε κάτι παράλογο, αυτά είναι όπως τα βλέπετε, οι φωτογραφίες είναι αναγνωστών, τα σχόλια είναι αυτά που μας στέλνουν κάποια στιγμή αναγνώστες. Το συγκεκριμένο σχόλιο είναι από Σκιαθήτη που ζει αρκετούς μήνες στο εξωτερικό, γύρισε, τα είδε αυτά τα πράγματα και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα σχόλια δεν είναι μόνο ένα-δύο, είναι πάρα πολλά, ειδικά αν μπείτε στα site, τα forum, συγγνώμη, στο Facebook, τις σελίδες των ξένων φίλων της Σκιάθου, εκεί, συγγνώμη, θα σας σηκωθεί λιγάκι η τρίχα. Ναι. Αν μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα πολύ μικρό που μου στείλανε εχθές. Ναι. No toilets on Kukunaries Beach, shocking for the amount of people. Only two portable toilets which you won't want to use. Σε απλή μετάφραση, έχουν βάλει δύο χημικές τουαλέτες που κανένας δεν θέλει να τις χρησιμοποιήσει.
0: Τα βλέπω κλειδωμένα. Βλέπω τα κτίρια, τα βεσέ κλειδωμένα εκεί. Πότε θα τα ανοίξει το Φεβάρι?
1: Έχει με τις ομπρέλες, με το διαγωνισμό που έγινε με τις ομπρέλες, τις καντίνες και τα λοιπά, υποχρεούται ο κόσμος, οι επαγγελματίες, να καθαρίζουν τις τουαλέτες τις δημόσιες, υποχρεούνται να κάνουν συντήρηση στο ξύλινο διάδρομο που δεν τα κατάφερε ο κ. Τζούμας να τον τελειώσει. Ως συνήθως το πρόγραμμά του το ξεκινάμε φέτος, τελειώνει μετά από 7 χρόνια για τα πιο απλά πράγματα. Τους υποχρεούνται πάλι να καθαρίζουν τα σκουπίδια, τους κάδους και πολλά άλλα που αν διαβάσετε λιγάκι τους όρους θα καταλάβετε.
0: Και αν δεν ενοικιαστούν, μισό λεπτάκι, εδώ κάθε εβδομάδα κάνουν ΣΝΟ, δηλαδή συντονιστικό περιφερειακό νομαρχιακό όργανο, στο οποίο συμμετείχε και ο Δήμος Χιάδου. Το πρώτο δάσος, το πρώτο δάσος της Μαγνησίας, της Θεσσαλίας γενικότερα, είναι το δάσος κουκουναριών. Εγώ το βλέπω στις φωτογραφίες που έχω εδώ από το site, είναι καθάριστο το δάσος κουκουναριών. Δεν τρέπεται λιγάκι. Θα το πάτε στον εισαγγελέα.
1: Αυτό ήδη κρέμουν κάποιες εισαγγελικές παρεμβάσεις, θα τα δούμε στη συνέχεια και θα προχωρήσουμε και σε άλλες. Δηλαδή εμείς ό,τι βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν ακουγόμαστε στα δημοτικά συμβούλια, όποτε γίνονται αυτά διαζώσεις, μας κοροϊδεύουν, μας ειρωνεύεται. Δηλαδή το μόνο που ξέρει να κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι να ειρωνεύεται σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Γιατί στον δρόμο όποτε τον πετυχαίνεις και τον ρωτάς, σκύβει το κεφάλι και στρίβει αλλού. Αυτή είναι η αντιμετώπιση ενός δίθεν δημάρχου Σιάθου.
0: Αυτό είναι θέμα αλαζονίας, δεν είναι...
1: Εντάξει, η αλαζονία πληρώνεται, όμως και το ξέρετε πολύ καλά.
0: Ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, βλέπω εδώ πέρα ένα άλλο θέμα από το Σιάθος Voice. Ένα άλλο θέμα, το οποίο λέει από μέρα σε μέρα, εδώ και ένα χρόνο, πού βρίσκεται το μικρό ασθενοφόρο της Σιάθου. Για πείτε μου, κύριε Πασχάλη.
1: Το μικρό ασθενοφόρο, αν θυμάστε, έχει γίνει από την προηγούμενη θητεία και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είχε προταθεί από την αντιπολίτευση. Εγώ ήμουν τότε με τον κύριο Τζούμα. Εμείς είχαμε ψηφίσει ότι θα το προχωρήσουμε, αν θυμάμαι καλά, θα πάει με ιδίους πόρους, γιατί προφανώς δεν ήθελε τότε να φανεί ότι κάνει κάποιο έργο η τότε αντιπολίτευση. Προφανώς κάποια στιγμή ζήτησε τη βοήθεια του κύριου Αλεξανδρίδη, του συγχωρεμένου κ. Αλεξανδρίδη, του είχε υποσχεθεί κάτι, συνέχισε ο γιος, προχώρησε αυτό. Πέρσι πάλι κόμπαζε σε ένα δημοτικό συμβούλιο τέτοια εποχή, Μάιο-Ιούνιο, ότι έχουμε τελειώσει με το ασθενοφόρο και έρχεται. Έχει περάσει ένας χρόνος και το ασθενοφόρο αγνοείται παντελώς. Ούτε ξέρουμε που είναι, ούτε ξέρουμε πότε θα έρθει. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, και η υπηρεσία στο νοσοκομείο έχουν πρόβλημα με κάποια αυτοκίνητα, δεν επαρκούν, υπάρχει πρόβλημα. Και γενικώς αυτό το ασθενοφόρο το φωνάζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένα μικρό ασθενοφόρο που θα μπαίνει, είναι κατάλληλα φτιαγμένο για τους δρόμους της Σκιάθου, για τα στενάκια των νησιών.
0: Δηλαδή ένα ασθενοφόρο μείνει, το οποίο το δικαιούνται το νησί, διότι και από τον κύριο Σερέντη, κάντε εσείς και προσωπικά, κύριε Πασχάλη, μια αναφορά στον κύριο Σερέντη και πείτε το. Αυτό που σας το λέω, όπως ακριβώς σας το λέω.
1: Μπορώ,
0: πείτε
1: μπορώ
0: το.
1: Δεν έχω. Ναι.
0: Γραστείτε μια επιστολή και πείτε το. Κύριε Σερέντη, το Ίδρυμα Νιάρχου σας προμήθευσε μήνυ ασθενοφόρα ακριβώς για να χρησιμοποιούνται στα στενά δρομάκια εντός παρενθέσεως καλτερίμια των νησιών μας. Λοιπόν, ένα τέτοιο ασθενοφόρο δικαιούται η Σκιάθος. Πού βρίσκεται, στη Λάρισα, στο κέντρο, στην πλατεία ταχυδρομείου στη Λάρισα, κάνει βολτές. Κάντε το, κύριε Πασχάλη.
1: Ας έρθουν και δύο ασθενοφόρα, δεν μας πειράζει, ακόμα καλύτερα, δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο θέμα βλέπω εδώ είναι αντιδράσεις περί ναυαγωσιστικής κάλυψης παραλίες. Εδώ τι συμβαίνει?
1: Εδώ γελάμε και κλαίμε ταυτόχρονα. Πριν λίγες μέρες, σαν είχατε παρατηρήσει, για καλή του τύχη του κύριου Τζούμα, ένας άνθρωπος πνίγηκε κανένα 2-3 μέρες πριν ξεκινήσει η επίσημη παρουσία ναυαγωσωστών στις πιο πολυσύχναστες παραλίες του νησιού. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει 10, πόσο έχουμε σήμερα, Ιουνίου.
0: 12.
1: Έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιουνίου, δεν υπάρχουν ναυαγωσώστες. Είχε γίνει ένας έκτακτος διαγωνισμός για ένα μήνα, 85 χιλιάρικα, που βγήκε άγωνος πριν λίγες μέρες, πριν 2-3 μέρες. Δεν κατέβηκε καμία εταιρεία να διεκδικήσει. Από την 1η Ιουνίου το λιμεναρχείο είναι υποχρεωμένο να δίνει πρόστιμα στην δημοτική αρχή, στο Δήμο, και αυτή τη στιγμή τα πρόστιμα, μόλις ενημερώθηκα από έναν συνάδελφό μου, τον κύριο Γιαμαρέλα, ότι έχουν φτάσει ήδη στα 57.856 ευρώ τις πρώτες 12 μέρες. Όλα αυτά τα λεφτά θα αναγκαστούν να πληρωθούν από τους δημότες της Κιάθου. Αλλά εμείς δεν θα το αφήσουμε. Θα προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Υπάρχει άλλος ένας διαγωνισμός που είναι για τις 15 Ιουνίου. Είναι ο διεθνής διαγωνισμός και από ό,τι γνωρίζω ακόμα δεν υπάρχει ενδιαφέρον και δεν ξέρω πώς θα τελειώσει και αυτό. Έχω αποστείλει και ένα email και στο Λιμεναρχείο που περιμένω κάποιες απαντήσεις. Εάν δεν προχωρήσει και αυτό, κινδυνεύουμε να μείνει το νησί τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο, μην πω και παραπέρα, χωρίς ναυαγοσώστες, χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Στην περίπτωση αυτή, εγώ θα κοιτάξω νομικά τι ισχύει και θα ζητήσω όλα αυτά τα πρόστιμα να καταλογιστούν στον δήμαρχο και στον αντιδήμαρχο.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε αυτεπάγγελτες παρεμβάσεις της εισαγγελίας. Αυτεπάγγελτη παρέμβαση του εισαγγελέα. Μια αναφορά στον κύριο εισαγγελέα. Δεν χρειάζονται δικηγόροι και τα λοιπά.
1: Θα γίνει και αυτό.
0: Ανοίξτε εκεί, θα έχετε ένα γραφείο τύπου στην παράταξή σας. Άγγισε ένα παράθυρο με την εισαγγελία και στείλετε κάθε μέρα στην εισαγγελία πράγματα, αφού συμβαίνουν τόσα στη Σκιάθο. Τόσα συμβαίνουν.
1: Ήδη έχουν σταλθεί, σας λέω αυτή τη στιγμή, έχουμε τρία που αναμένουμε απαντήσεις.
0: Ναι. Επίσης, βλέπω εδώ δημοσίευμα 450.000 ευρώ το χρόνο για την καθαριότητα και η Σκιάθος εξακολουθεί να πνίγεται στα σκουπίδια. Για εξηγηθείτε, τι εννοείτε?
1: Μετά από πολλά χρόνια, αν θυμάστε και αν είχατε παρακολουθήσει κάποια συμβούλια και στο προεκλογικό μας, στις δεσμεύσεις τις δικές μας, ζητούσαμε να μπει κάποια εταιρεία να βοηθήσει την υπηρεσία καθαριότητας που αδυνατούσε να μαζέψει το καλοκαίρι τον όγκο των σκουπιδιών. Λογικό. Οι άνθρωποι είναι λίγοι, το όλο σύστημα δεν βοηθάει, βασικά δεν μπορούν να προσλάβουν αρκετό κόσμο, οπότε η μόνη λύση ήταν να μπει ένας ιδιώτης για τους καλοκαιρινούς μήνες για να μπορέσει να βοηθήσει την υπηρεσία καθαριότητας. Mm. Αυτό κλασικά σε ένα νορμάλ νησί, σύγχρονο και με καλή δημοτική αρχή που θα μπορούσε να κάνει τα αυτονόητα, θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει σιγά σιγά από το χειμώνα. Ο κύριος Τζούμας το έκανε πάλι ως συνήθως τελευταία στιγμή. Πληρώσαμε 450 χιλιάρικα πόσο είναι ο ιδιώτης. Ιδιώτη ακόμα δεν έχουμε δει. Στην υπηρεσία καθαριότητας, εγώ που έχω μιλήσει με κανένα δύο ανθρώπους, μου λένε από μέρα σε μέρα, τους είπε σε 10 μέρες, τους είπε σε 15 μέρες και τελικά θα πάμε σαν τον Άγιο Φανούριο που κι αυτός έχουν περάσει 7 χρόνια και δεν έχει παραδοθεί.
0: Ο Άγιος Φανούριος τι έχει, τι συμβαίνει με τον
1: Άγιο? Συγγνώμη, Άγιος Φανούριος, ο Άγιος Αξιάρχης. Μέτρεψα του Φαγίου.
0: Τι έργο?
1: Ο Άγιος Αξιάρχης έχει προχωρήσει το έργο, παρόλα αυτά δεν έχει παραδοθεί επίσημα.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: 7 χρόνια και αυτό.
0: Ναι, τι έργο γίνεται στον Άγιο Αξιάρχη, να καταλάβω.
1: Ήταν οι κατολιστήσεις που είχαν γίνει πριν 7 χρόνια και είχε πέσει ο δρόμος και δεν μπορούσε να πλησιάσει, ήταν επίφοβο να περάσουν αυτοκίνητα από εκεί. Με προσωπικές πρωτοβουλίες του κύριου Τζούμα, μάλωσε με τον ένα εργολάβο, μάλωσε με τον άλλο εργολάβο, τα έκανε μαντάρα ως συνήθως.
0: Δηλαδή για να καταλάβω,
1: και φτάσει,
0: ναι.
1: Και έχουμε φτάσει τώρα 7 χρόνια για έναν δρόμο 100 μέτρα, κατάλαβα, μπορεί και λιγότερο.
0: Κατάλαβα.
1: Να μην μπορεί, και είναι το μοναδικό έργο κυριολεκτικά που ανέλαβε ο κύριος Τζούμας με ιδίους πόρους.
0: Δηλαδή ο εργολάβος δίνοντας την καθαριότητα του Δήμου Σκιάθους σε εργολάβο. Πότε έπρεπε να μπει ο εργολάβος και πότε μπήκε τελικά, δεν το κατάλαβα. Πότε μπήκε ο εργολάβος?
1: Ο εργολάβος έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν έχω την απόφαση.
0: Υπάρχει, υπάρχει σύμβαση, θέλω να πω.
1: Υπάρχει σύμβαση, ναι. Και πρέπει να είχε ξεκινήσει ήδη τώρα αυτές τις μέρες.
0: Από τα Χριστούγεννα έπρεπε να ξεκινήσει για να μπει σε έναν τόρο και να επιβλέπεται καθημερινά για να μπει σε μια σειρά.
1: Κανονικά έπρεπε να έχει ξεκινήσει εννοείται από χειμώνα για να μάθει λίγο και το νησί και να μπορέσουν να συνεννοηθούν και με την υπηρεσία καθαριότητας.
0: Βλέπω εδώ φωτογραφίες.
1: Τώρα αμφιβάλλω, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή, αν έρθει ο ιδιώτης ή ο οποιοσδήποτε ιδιώτης μέσα Ιουνίου μέχρι να κάνει την σε εισαγωγικά εβδομάδα προσαρμογής που λέγαμε στο στρατό, θα έχουμε περάσει το καλοκαίρι.
0: Μισό λεπτό. Οπότε, δηλαδή αυτές τις φωτογραφίες που βλέπω είναι παραληθινές. Παραληθινές είναι. Φωτογραφίες με οι δρόμοι κλειστοί από σκουπίδια.
1: Εντάξει, μπορεί να πούνε ότι το έκανα και με AI, το έχουν πει και αυτό.
0: Και να ρωτήσω, αυτό το δρόμο που βλέπω είναι μια τεράστια φωτογραφία και βλέπω έναν δρόμο καλτερίμι. Το καλτερίμι, το ψαροκόκαλο είναι στη μέση. που τότε το κατασκεύαζαν για λόγους
1: υγρών. Είναι η οδός Ευαγγελιστρίας.
0: Οι Ευαγγελιστρίες λοιπόν που ήταν καλτερίμοι έχουν αφήσει τη μέση στο ψεροκόκαλο και το έχουν τσιμεντάρει το καλτερίμι δεξιά-αριστερά. Αν το στείλουν στην Ευρώπη αυτό το δρόμο, να έχουν ξεφτεί λες. Τσιμεντάρανε το καλτερίμι και δεν τρέπονται. Ποια δημοτικέρχη το έκανε αυτό.
1: Κύριε Πουμιώτη, έχει κάνει και καλύτερα ο κύριο Τζούμα. Έχει ρίξει το καλτερίμι, έχουν βάλει και πίσα.
0: Στο καλτερίμι πίσα.
1: Το καλτερίμι έχουν βάλει
0: πόση και πίσα. Πόση ξεφτύλα, έτσι. Θεέ μου, πόση ξεφτύλα. Στείλτε μου φωτογραφία τη στείλω στις ευρωπαϊκές κοινότητες εκεί, αγελάνε. Να γελάνε που ένας δήμαρχος με παραδοσιακά καλτερίμια υδραυλικού τύπου από τη μέση αυτών των καλτερίμιων οι παλιοί τα έφτιαχναν για να φεύγει το νερό των Ομβρίων, το νερό του Θεού να φεύγει.
1: Δυστυχώς
0: και αυτός τα τσιμεντάρισε, δεν τρέπεται.
1: Και δυστυχώς δεν γελάμε.
0: Και δεν σας απαντάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, σας το παίζει, πώς σας το παίζει δηλαδή.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή έχει διαβάσει 2-3 πράγματα, τα έχει παπαγαλίσει βασικά.
0: Λε.
1: Γιατί αν τον παρατηρήσετε, μόλις τον διακόψουν, ξεκινάει η κασέτα από την αρχή. Να το ξαναπάμε πάλι. Το μόνο που ξέρει είναι να παπαγαλίζει, να πετάει την μπάλα στην εξέδρα, να πετάει μια σπόντα ότι ο κύριος Πασχάλης, ο κύριος Γιαμαρέλος, ο κύριος Στάδε έκανε αυτό, έκανε εκείνο ή παραιτήθηκε από εδώ και δεν απαντάει ποτέ σε ουσιαστικές ερωτήσεις.
0: Δηλαδή σας δείχνει σε ένα χαμόγελο ηρωνικό, ένα ηρωνικό και μια απαξίωση γενικότερα αυτό συμβαίνει.
1: Απαξίωση το ξέρετε ότι κάνει σε όλο τον κόσμο.
0: Για να καταλάβω την εικόνα, δώσω μια εικόνα. Απαξίωση. Δεν σηκώνω το τηλέφωνο, ηρωνικό μηδίαμα.
1: Θα σας προτρέψω να δείτε ένα δημοτικό συμβούλιο, τίποτα άλλο. Και από εκεί θα καταλάβετε πολλά.
0: Κύριε Πασχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Για την κουβέντα που είχαμε, καλημέρα. Άρα λοιπόν, έχω εικόνα. Δημητράκης, Θοδωράκης, Θοδωράκη Τζούμας. Έτσι, εικόνα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τις περισσότερες φορές να επιλέγει τη σιωπή, να απαξιώνει, να επιλέγει την απαξίωση, να επιλέγει το ηρωνικό μηδίαμα απέναντι σε ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρεις Νικόλα Πασχάλη, αυτή η συμπεριφορά, αυτή την εικόνα που μου περιγράφεις, αυτό δεν δείχνει όλο εικόνα ανωτερότητας. Αυτός ο άνθρωπος που συμπεριφέρεται, που επιλέγει την σιωπή που είπες, την απαξίωση, το ηρωνικό του, δεν δείχνει ανωτερότητα. Αυτό δείχνει αδυναμία και πανικό. Αν πας σε ψυχολόγους, σε κοινωνιολόγους, η αλαζονία, Νικόλα Πασχάλη, η αλαζονία της εξουσίας, ξέρεις, είναι ο συντομότερος δρόμος, Νικόλα, για την πολιτική απομόνωση. Όταν ένας δήμαρχος επιλέγει αυτά που μου είπες, δείχνει αδυναμία και πανικό. Άρα λοιπόν, ο δήμαρχος της Χιάθου, ο Θοδωράκης, ο Τζούμας, έχει μπερδέψει. Έλα, βιάζεσαι εσύ. Έχει μπερδέψει την καρέκλα της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον αυτοκρατορικό θρόνο. Νικόλα Πασχάλη, μην γελάς καθόλου. Θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο του Ερντογάν. Α, γι' αυτό πήγε και βρήκε τον Ιμάμογλου εκεί, τον πρώην δήμαρχο της, και έκανε συναντήσεις. Μήπως φαντάζεται να γίνει, να ανακηρυχθεί η Σκιάθος αυτοκρατορία. Μήπως φαντάζει τον εαυτό του με κελεμπίες και με φωτοστέφανα. Έχει μπερδέψει λοιπόν, μη γελάς καθόλου Νικόλα, ο Τζούμας έχει μπερδέψει την καρέκλα της τοπικής αυτοδιοίκησης με το βασιλικό θρόνο. Το να αγνοείς επιδεικτικά τις ερωτήσεις του οποιοδήποτε, είτε της Μίζωνος είτε της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης ενός Δημοτικού Συμβουλίου, όταν γυρνάς την πλάτη στους συμβούλους και απαντάς είτε με έπαρση όπως είπε ο Νικόλας, είτε με μουγκαμάρα να μην απαντάς καθόλου, αυτό δεν είναι πολιτική στρατηγική. Τσουμάκο, Θοδωράκη, αυτό λέγεται καθαρή αλαζονία. Όταν κλείνεις τα αυτιά σου, Τζουμάκο, Τζούμα, Τζουμάκο, Θόδωρε, Θοδωράκη, Κοκοράκη, Τζουμάκο, όταν κλείνεις τα αυτιά σου μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, κλείνεις την πόρτα στους ίδιους τους δημότες που σε ψήφισαν. Ρε εσύ Θοδωράκη, η διοίκηση ενός δήμου θέλει ανοιχτά, απαιτεί ανοιχτά αυτιά. Ανοιχτά αυτιά, με χαμόγελο και καθαρές απαντήσεις. Εδώ ρε, στο τηλέφωνο σε έπαιρνα πέρυσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι και δεν σήκουνε στο τηλέφωνο να μιλήσεις μαζί μου. Ψωνάρα, ένα ψωνάκι είσαι. Η διοίκηση Θοδωράκη ενός δήμου απαιτεί αυτά που σου λέω. Αυτιά ανοιχτά, απαντήσεις καθαρές. Όχι να μου το παίζεις ελίτ και να χαμογελάς ειρωνικά. Πρέπει λοιπόν να σου θυμίσω εδώ από το ραδιόφωνο Θοδωράκη, γιατί από ό,τι φαίνεται εσύ σιάθω ποιος να σου τα πει, πρέπει να σου υπενθυμίσω ότι η αλαζονία είναι ο προθάλαμος της πολιτικής πτώσης. Έχεις πέσει από δήμαρχος και δεν το έχεις καταλάβει. Οι δημότες βλέπουν. Οι σιαθήτησες, οι σιαθήτες κρατούν σημειώσεις και η κάλπη του παραχρόνου δεν αργεί, Θοδωράκη. Δεν αργεί η κάλπη. Είσαι στον προθάλαμο της πολιτικής πτώσης. Όπου να είναι έρχεται η πτώση σου, Θοδωράκη Τζούμα.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο.

Stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας.

Πάντως το να μην απαντάς μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο όταν σε ρωτάνε και μάλιστα με ευγενικό τρόπο οι συνάδελφοί σου, όποιοι και αν είναι, είτε είναι από όλες τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης ενός δημοτικού συμβουλίου, όταν δεν απαντάς, αυτό σημαίνει η ενοχή, η έλλειψη επιχειρημάτων. Και ξέρεις, εάν επικρατούσε η στοιχειώδης λογική, η στοιχειώδης εξυπνάδα, δεν υποτιμάς κανέναν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι το να υποτιμάς κάποιον, το να απαξιώνεις έστω και έναν από όλους τους συναδέλφους Δημοτικού Συμβούλους των μειοψηφιών, ενώνει ακόμη και τους πιο δεινούς απέναντι στους αντιπάλους. Τους ενώνει. Το να υποτιμάς έστω και έναν, τους ενώνει όλους. Δηλαδή ακόμη και οι δικοί σου σύμβουλοι, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, όταν συμπεριφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο στις αντιπολιτεύσεις, ακόμη και οι δικοί σου σύμβουλοι νιώθουν άβολα να σε υπερασπιστούν σε μια περίπτωση. Άβολα τελείως. Αυτός τώρα εκεί πέρα νομίζει με να δημοσιεύουν τα τηλέφωνα. Δεν σηκώνεις το τηλέφωνο. Τι λες, θα σε σκίσω. Όσος χρόνος και αν χρειαστεί. Μέχρι το 28 θα σε πάω. Έτσι, μέχρι τέλος. Μέχρι να σηκωθείς να φύγεις. Να κρυμοτσακιστείς να φύγεις από την καρέκλα. Ψωνάρα, τζούμα. Στο θρόνο του, τώρα μου ήρθε. Τώρα έχω τώρα ποιητικό ύστρο. Τώρα να δεις τι έγινε. Θα μου έρθει τώρα, μισό λεπτά. Θα μου έρθει ζωντανά. Ο νέαρ. Operating. Τζουμάκο, δεν ξέρεις με ποιο τρελό έχεις μπλέξει. Τζουμάκος. Άκου Πασχάλη. Στο θρόνο του στρογγυλοκάθισε ο δήμαρχος Ωμέγας και μοιάζει η παρουσία του σαν ένα απ' άλλον πλανήτη. Πήγελάτε ρε, σαν και εκείνο, με το Γιώργο του Κωνσταντίνου, όχι, αφήστε με να το ολοκληρώσω ρε. Μη γελάτε ρε. Ας να το πω από την αρχή πάλι. Στο θρόνο του στρογγυλοκάθισε ο δήμαρχος Ωμέγας και μοιάζει η παρουσία του σαν να είναι απ' άλλον πλανήτη. Τον ρωτάνε για τα έργα, για το φως, για τη λακκούβα και αυτός κοιτάζει τον ταβάνι, σφυρίζει και κάνει το κορόιδο. Είναι Αττικής Σύνταξης. Μη γελάτε ρε. Με ύφος χιλίων καρδιναλίων και με κλειστό το στόμα νομίζει πως η σιωπή του, Θοδωράκη, τον δείχνει ανώτερο ακόμα. Αγνοεί τους συμβούλους, την αντιπολίτευση χλεβάζει και μες στην αλαζονία του κανέναν δεν λογαριάζει. Δεν απαντώ σε ασήμαντους. Μάλλον σκεφτόμαστε πως λέει, μα η μουγκαμάρα Θοδωράκη στην αίθουσα για την κατάντια του κλαίει. Ξέχασε φαίνεται νωρίς πως η καρέκλα είναι δανεική και η έπαρση τζούμα η πολύ φέρνει την πτώση την τραγική.

Θοδωράκη, άκου τώρα, εσύ που ζεις μες στο παλάτι, ξέρω την ψυχολογία σου. Έχεις καβαλήσει το καλάμι και τρέχεις. Ο κόσμος βλέπει, κρατάει σημειώσεις και δεν του ξεφεύγει τίποτα. Είναι μεγάλος τιμωρός. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα της κάλπης και θα ζητάς ψήφο ξανά, ξέρεις τι θα σου κάνουν οι πολίτες, οι δημότες της Κιάθου? Θα σου απαντήσουν με την ίδια τους την σιωπή. Χρησιμοποιώντας τη δική σου σιωπή.

Πάμε να περπατήσουμε τώρα που είναι νωρίς. Θα τα κάνει αυτά τώρα μέσα στον Ιούνιο. Ας τα κάνει τώρα που δεν έχει ξεχυθεί ο κόσμος προς τις παραλίες, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τις διακοπές. Όσοι ξεκινήσουν, γιατί ελάχιστα ξεκινήσουν, ας κάνει λοιπόν τις τρίπλες το καιρός αυτές τις μέρες για να απελευθερωθεί μετά. Πολλές φορές κατά το παρελθόν το έκανε αυτό μέσα στον Ιούνιο, οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες.

0: Βέβαια κάποιοι ακροατές μου τηλεφωνούν ρε παιδιά και μου λένε διάφορα έτσι που ξεφεύγουν, αλλά όλα τα αντιλαμβάνω. Το ραδιοφωνάκι, αγαπητέ φίλε, μην αισθάνεσαι άσχημα, το ραδιοφωνάκι τα δέχεται όλα. Μου τηλεφώνεις τώρα φίλος ο ακροατής και μου ζητάει ειδικά ένα τραγούδι. Περασμένης ηλικίας ο ακροατής από ό,τι αντελήφθηκα, αλλά ζητάει συγκεκριμένο τραγούδι και μου ζητάει αυτό εδώ. Αγαπητέ φίλε, μην αισθάνεσαι άβολα, αυτό εδώ μου ζητάει. Αυτό εδώ, μισό λεπτό, το ακούσουμε τώρα φίλε. Το ακούσουμε τώρα, μου το ζητάει. Είναι καταπληκτική ερμηνεία φίλε, μέσα, έχεις πέσει μέσα. Μου ζητάει αυτό το τραγούδι.
1: Je t'aime. Pas seulement quand tout est simple. Pas seulement quand la nuit est belle.
0: Και είναι μεγάλη ηλικία.
1: Dans le vrai, dans ce qui tremble.
0: Αλλά πρέπει να είναι μερακλής.

αυτά είναι κομμάτια. Να φανταστείς, Θοδωράκη Τζούμα, να φανταστείς ότι προς το τέλος της δεκαετίας του 60, ούτε καν έμβριο δεν ήσουν, Θοδωράκη, τέλος δεκαετίας του 60, μαζευόταν η μπομβιβέρα της Κάθου. Παρασκευή, ρε, σήμερα, ας πούμε, και κάτι ιδιαίτερο. Πρέπει να λέμε πολιτικά για το Μητσοτάκη. Λοιπόν, που λες Τζούμα, μαζευόταν η μπομβιβέρα της εποχής. Καλά, περνούσε και έδινε τη δική του άβρα ο Άλκης του Καραμπελόπουλος. Με καμιά χλαμίδα, με καμιά κελεμπία, ναι, τότε. Λοιπόν, και οι άλλοι, οι Bon Vivant, να μιλάμε τώρα ονόματα της εποχής, είχαν εκεί τις ξένες, ναι, στα μέσα προς τέλος της, εμείς τι είμαστε, εμείς είμαστε 7-8 χρονών, κάπου εκεί, 9. Λοιπόν, μαζευόταν πάνω στο Μπούρτζι, στο κλαμπ, στο Μπούρτζι, ήταν κλαμπ, Θοδωράκι. Η Σιέτρικο Γλυφιτζούρη είχε παγωτάκι πέρα πάνω, πηγαίνοντας, αν το πρόλαβες, σαν δημοτικό σχολείο. Που λες και, Θοδωράκη, ναι, δήθεν ακούγονταν τέτοιου είδους τραγούδια, ναι, και τις εικόναν τις ξένες να χορέψουν blues. Και εκεί που έβλεπες, Θοδωρή, 10 ζευγάρια να χορεύουνε, ξαφνικά λες και γινόταν μαύρη μαγεία. Λες και υπήρχε ο Ηρακλής Πουαρό, παρακολουθούσε και γινόταν δολοφονίες. Τα 10 ζευγάρια γίνονταν 7. Τα 7 ζευγάρια γίνονταν 4. Ξαφνικά. Δεν ήξερες από πού γινόταν η ιστορία. Γιατί πάνω στο blues, ναι, λοιπόν, οι Bon Vivant της εποχής τις αρπάζανε και ο ένας έφυγε δεξιά κάτω από τα βράχια, ο άλλος αριστερά κάτω από τα βράχια. Στο τέλος δεν έπαιρνε κανένας, έπαιζε μόνη της μουσική απάνω. Αυτά στο Μπούρτζι, ήταν η πασαρέλα της εποχής. Τώρα η πασαρέλα της εποχής είναι τα κίτρινα γυαλιά, Θοδωράκη. Μαγκές γυαλατζή τώρα. Μαγκές γυαλατζή, μόνο για το χρήμα. Η Σκάθος όμως δεν είναι αυτή η σημερινή που την κάνατε σαν τα μούτρα σας. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Δεν έχετε αντιληφθεί με ποιους τρελούς έχετε μπλέξει. 7-2, μαύρα κίτρινα γυαλιά. Είναι συνδυασμός, μαύρο και κίτρινο.

0: θυμάμαι ποιος είναι στην εκτήρια. Έχουμε και τις γραμμές μας 91-961-88-888. Αν θέλετε σήμερα ας το πάμε και κάπου αλλού. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε οι υπόλοιποι. Βράζουν στο ίδιο ο καζάνι. Είναι στο ίδιο τσουβάκι. Όλα τα καθάρματα του κοινοβουλίου είναι ντάλε κουάλε. Γι' αυτό λοιπόν μην υποστηρίζετε κανέναν. Ναι. Είναι όλοι τους ίδιοι. Θα πρέπει να ανασκουμποθούμε και να πάρουμε αποφάσεις. Και τα λαμόγια αυτά της κεντρικής πολιτικής κοινής τα ακολουθούν τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην ελληνική επικράτεια, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Έχουν ψωνιστεί όλοι. Άλλοι το παίζουν δήμαρχοι, άλλοι το παίζουν αντιδήμαρχοι. Το κακό σας το φλάρο, κοπρόσκυλα. Άχρηστοι. Παρακαλώ στο 61 πρώτα.
1: Τι ψυχή θα παραδώσεις, δεν ξέρω.
0: Και που λες, Πέτρος είσαι. άκου Πέτρο, Πέτρο άκου τώρα. Το μυαλό μου είναι στον Μπούρτζε εμένα.
1: Και... Σε μουά.
0: Άκου.
1: Και το πιέσαι το γαλλικό.
0: Πέτρο, μπορεί να το πρόλαβες εσύ. Άκου
1: τι
0: τώρα.
1: Τι λες τώρα.
0: Άκου τώρα.
1: Έλα.
0: Είχαμε ένα γυαλί, ο οποίος ο Μπαγάσας από την αρχή του τουρισμού τότε, τέλη δεκαετίας του 60, κυκλοφορούσε στη Σκιάθο από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο δύο δίδυμες δίμετρες, ξανθιές. Πρόσεξε, δίδυμες δίμητρες ξανθιές. Πέτρο, αντιλαμβάνεσαι τι λέω?
1: Αντιλαμβάνομαι, τι περιμένω να ακούσω στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν στο σπίτι ο Γυαλής, πάνω στην Παναγία, από κάτω προς πλάκες. Λοιπόν, έμενε με τη μητέρα του, η μητέρα του μαγείρευε και για τους τρεις. Για το γιο και για τις δύο ξανθιές. Αυτός τώρα ο Γυαλής τις κατέβαζε το μεσημέρι, για πού να τις πάει, σκουκουναριές και στη Μεγάλη, τις πήγαινε στο Μπούρτζι για μπάνιο. Το βράδυ στο Μπούρτζι για κλάπινγκ της εποχής. Εκεί λοιπόν, εκτός από το γυαλί που είχε τις δύο... Μετά είχε το Καρνάγιο ο συγκεκριμένος. Είχε ένα ρεστοράν μέχρι τα τελευταία. Εκτός από το γυαλί ήταν, θυμάσαι, έναν ψηλό, ένα bon vivant της εποχής, ψηλό, που είχε ρεντεκάρ στην Ιάσονος εδώ στο Βόλιο.
1: Πάμε καλά το πας, πάμε.
0: Το θυμήθηκες?
1: Το θυμήθηκα.
0: Αυτός λοιπόν... είχε μια βίλα εδώ στη Γατζέα, στην Κάτω Γατζέα, εκεί που είναι το Νικόλα του Κιολεϊδη, το τελευταίο σπίτι, μια βίλα, την οποία ο Ιγνάτιος, εδώ ο επίσκοπος του Βόλου, ο Μητροπολίτης, αφού πούλησε στις νιές το σπίτι του Χριστόδουλου, πήγε και έδωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Ψόλο. Αυτός δεν ήτανε?
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Αυτό το όνομα δεν είχε?
1: Ναι.
0: Πήγε και έδωσε ο Ιγνάτιος 1,5 εκατομμύριο στον Ψόλο για να πάρει τη βίλα δίπλα στα βράχια, δίπλα στο σπίτι του Κιολοίδη, εδώ στη Γατζέα. Κείνω την παρένθεση. Αυτός λοιπόν ο συγκεκριμένος ήταν ο bon vivant της εποχής τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν στο Μπούρτζι και είχε τις καλύτερες. Αλλά πρόσεξε, αυτός είχε μόνο Ελληνίδες από την Αθήνα. Δηλαδή μιλάμε ότι ήταν το αφάκαντε. Ήτανε bon vivant, αλλά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήτανε φοβεροί τύποι. Δηλαδή μιλάμε, ζεν πρεμιέ της εποχής ήταν αυτή. Καταλαβες. Και το μυαλό μου είναι εκεί.
1: Ήταν άλλος η εποχή εκείνη, τέτοιος, ωραίος.
0: Για πες τώρα εσύ τι ξέρεις.
1: Τίποτα. Εγώ, εκείνο που θέλω... να πω, μια και ανέφερε στον Ιγνάτιο,
0: ναι.
1: Είναι, εντάξει, είναι λογικό, ο άνθρωπος έκανε την επένδυση αυτή, αλλά δεν υπολόγισε καλά τα έξοδα, γι' αυτό ζήτησε να το ανεβάσω και το μισθό για να μπορεί να το προσφύγει στα έξοδα της Μίλας. Off the record.
0: Ναι.
1: Μου θύμισες στο τι ψυχή θα παραδώσεις, γιατί μου θύμισε εκείνη της εποχής, της κάθε εκείνων των εποχών,
0: ναι.
1: Που εγώ βέβαια δεν ήμουνα στην ηλικία να τα βιώσω όλα αυτά, αλλά ήμουν στην ηλικία να αντιληφθώ και να τα παρακολουθήσω.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, θυμάμαι παράδειγμα στη Σκιάθο, να παίζουν οι Olympians.
0: Σόμπα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εποχή, λοιπόν, εποχή.
1: Γιώργο μου, με τις εποχές δεν τα έχω πολύ καλά να πούμε. Πότε,
0: αν τηλεφωνήσω τώρα τον Πασχάλη, θα το θυμηθεί με Ρουμανία. Ο Πασχάλης τα θυμάται όλα.
1: Ο Πασχάλης είναι αϊδαλής στα πάντα, όχι μόνο στην βιολογική παρουσία. Είναι τρομερός.
0: Ναι.
1: Αφού όταν τον έχεις φέρει εδώ για το γάμο του τέτοιου, σταμάτησε και πέρα και μου λέει, έφουσε κάπου σε θυμάμαι σε έναν είσαι γνωστός, δεν θα μου το ξέρω. Και βρήκαμε τέλος πάντων που με θυμόταν. Τέλος πάντων, λοιπόν, Γιώργο μου, όποιος έζησε εκείνη τη Σκιάθο, όντως έζησε μια εικόνα από τη σκηνή του Παραδείσου. Όντως. Βέβαια η Σκιάθος εκείνη δεν έκανε μια σχέση και είναι λυπηρό αυτό με το σημερινό κατάτημα που δεν υπάρχουν πουθενά σκιαθήτες επιχειρηματίες που το Σεπτέμβριο μήνα το νησί ερημώνει γιατί όλοι φεύγουν, ήρθαν, κάναν την αρπαθή και φύγαν.
0: Έχουν παραδοθεί, έχουν παραδώσει τα κλειδιά, Πέτρο, δυστυχώς. Χθες βγαίνοντας εδώ ο Φώτης ο Κοφινάς, πραγματικά ακούγοντάς τον απελπίστηκα. Γιατί αυτά που έλεγε είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτά που έλεγε ο Κοφινάς χθες.
1: Ο Φώτης δεν είναι κανένας τυχαίος, είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι τέτοιο.
0: Σοβαρός, δουλευταράς, τίμιος.
1: Επί τη ευκαιρία του στείλω την καλημέρα μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,

0: η αλαζονία είναι, πώς το λένε, προέρχεται από την ανικανότητα. Όχι Γιώργο, ανάποδα το είπες. Η αλαζονία είναι ο φερετζές της ανικανότητας. Είναι ο τρόπος που επιλέγει ο ανίκανος να κάνει κάτι, να καλύψει την αδυναμία του.
1: Δεν είπα αυτό ρε Πέτρο, είπα προηγουμένως και θυμάμαι πολύ καλά τι είπα. Είπα ότι η αλαζονία της εξουσίας, είπα ότι είναι ο συντομότερος δρόμος για την πολιτική απομόνωση. Έτσι το χρησιμοποίησα. Αυτό είπα.
0: Ναι, εντάξει, σωστό και αυτό.
1: Αλλά είπα και τ' άλλο. Το να απαντάς ναι. μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με έπαρση ή να μην απαντάς καθόλου, αυτό είπα, δεν είναι πολιτική στρατηγική, ή ότι είναι καθαρή αλαζονία. Αυτό είπα.
0: Αυτό...
1: Και δεν θεωρεί ότι διαφωνείς.
0: Όχι, τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Απολύτως συμφωνώ.
1: Και εξάλλου, Πέτρο, είναι γνωστό τη σπάση ότι η αλαζονία είναι ο προθάλαμος της πολιτικής πτώσης.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή χτυπάς το καμπανάκι για τον εαυτό σου και λες στον κόσμο, στο περιβάλλον σου, είμαι σε τέτοιο σημείο, όπου να είναι πέφτω.
0: Γιώργο, είναι και μία αντίδραση στην επερχόμενη καταστροφή, δηλαδή μία προσπάθεια να αμβλύνεις έστω και εικονικά στο μυαλό σου αυτό που θα ακολουθήσει, γιατί το ξέρεις, δηλαδή, χαζός δεν είναι ο καθένας, ας πούμε. Αντιλαμβάνεται το τι μέλη γενέστε. Απλώς βρίσκουν λάθος τρόπο να αντιδράσουν.
1: Ναι.
0: Και αυτό ναι. βέβαια είναι ίδιων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν πράγματα και επομίζονται ευθύνες, οι οποίες δεν μπορούν να φέρουν σε καμιά περίπτωση εις πέρας. Και αυτό γίνεται, εδώ που μπαίνει η αλαζονία, ναι. εδώ μπαίνει, δεν έχει γνώση των δυνατοτήτων. Άλλωστε οι πρόγονοι μας τι λέγαν, των κορυφαίων δελφικών παραγγελμάτων είναι το γνώθις αυτόν, Γιώργο. Γνώθις αυτόν. Σε όλη την Ηφίλιο το γνώθις αυτόν το έχουν υιοθετήσει εκτός από εμάς εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν αναφερθεί και άλλη φορά, οι Ιάπωνες κάναν ένα μνημείο ναι. για το Ναγκασάκι, για τη Χειροσύμα, δεν το δωσάκι, θυμάμαι πού. Ναι. Και χτίσαν ένα τετράσιλο με θολωτό και βάλαν μέσα μια καμπάνα στη μέση. Με τέτοια χτυπάει η καμπάνα για να ξυπνάει τον κόσμο να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.
1: Ναι.
0: Και γύρω-γύρω έχουν γράψει σε ελληνικά «Γνώθης αυτών».
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το ήξερες αυτό.
1: Ιαπωνέζοι. Ναι.
0: Ιαπωνέζοι. «Γνώθης αυτών». Mm. Όπως επίσης Γιώργο μου έκανε τεράστια εντύπωση, ένιωσα πολύ όμορφα, Γιώργο, δεν μου φαίνεται πόσο όμορφα ένιωσα στην Ιαπωνία.
1: Mm.
0: Όπου λέγαμε ότι ήμασταν Έλληνες, ανοίγαν τα μάτια, πόσο μπορεί να ανοίξει ένας Ιάπωνος τα μάτια, ο Γκρίκ. Δηλαδή μας κοιτάζαν Γιώργο με θαυμασμό.
1: Το Ναγκασάκι είναι ακριβώς κάτω από τον Μπουσάν, απέναντι ναι. από την Νότια Κορέα. Έτσι από εκεί.
0: Κατά τύχη,
1: αύριο φεύγει απέναντι από την Νότια Κορέα, απέναντι από το Λανσάν της Κίνας,
0: φεύγει
1: ο Καπταγιάννης ο Νάπας. άκου και φεύγει για να πάει απέναντι, για να πάει απέναντι στον. Θα κροσάρει όλο τον ειρηνικό να πάει απέναντι στην πολιτεία Ουάσιγκτον, κάτω στο Σιάτλ, μέσα στα ποτάμια.
0: Για να φωτίσει.
1: Άκουσε με τώρα. Και αν φύγει αύριο που μου είχε πει, αν φύγει αύριο, μεθαύριο θα περνάει πάνω από το Ναγκασάκι. Θα περάσει από το στενό μεταξύ. Δηλαδή, μεταξύ South Korea θα περάσει το στενό, Ναγκασάκι, θα περάσει επέναντι από τον Μπουσάν που είναι η Χειροσύμα και σιγά σιγά θα ανέβει για να περάσει το στενό εκείνο που για να βγει στον ανοιχτό ειρηνικό για να, κάτω από τα Aleut Islands για να πας απέναντι. Λοιπόν, τυχαίως δηλαδή θα περάσει αύριο από τον Ναγκασάκι, επειδή το ανέφερες, γι' αυτό το λέω.
0: Πόσα μίλια ταξίδι αυτό, Γιώργο?
1: Είναι καμιά 20 μέρες.
0: Ωραία, Καπταγιάννη.
1: Ναι.
0: Μπουνάτα στο πλωριό σου, Καπταγιάννη. Μπουνάτες.
1: Σ' ακούει σίγουρα, είναι σίγουρο ότι σ' ακούει.
0: Ναι. Την αγάπη μου, ρε Καπταγιάννη. Την αγάπη μου.

0: Τώρα, αρχεία είναι πάνω του να σε έχουμε στην παρέα μας.
1: Τώρα, Καρταγιάννη, καλό μεσημέρι στο. Καλό απόγευμα στην Κίνα. Καρταγιάννη, τώρα θα το αταράξω για τον Πέτρο, γιατί ξεκίνησε παραλληλίζοντας το, αυτό που είπα εγώ για το, με τους μισθούς των δεσποτάδων. Σίγουρα, Πέτρο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις αυτή η είδηση. Δηλαδή σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, ρε παιδί μου, γιατί είναι ένα πολυνομοσχέδιο για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για τους συνταξιούχους, για τις ευπαθείς ομάδες και κάτι τέτοιο. Και μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο οι μπαγάσιδες, οι απατιώνες, έχουν βάλει αύξηση στο μισθό του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών από 60 μέχρι 95%. Αλλά κατά την άποψή μου, εσύ Πέτρο, εγώ θεωρώ ότι το μέτρο αυτό να αυξηθούν οι μισθοί των Μητροπολιτών είναι απόλυτα σωστό.
0: Για προχώρησέ το. Κάπου σε πάω, κάπου σε βλέπω, κάπου σε βρίσκω για παιδί.
1: Τι θες να με τρολάρεις? Εγώ το θεωρώ απόλυτα σωστό, ρε εσύ. Κοίταξε να δεις.
0: Όχι, δεν σε τρολάρω.
1: Πέτρο, το πάρουμε ανάποδα. Τόσο ο πρώην Θηβών, τόσο ο αρχιεπίσκοπος, φίλος με πλειοκτήτες παλιά εκεί στη Θήβα, όταν ήταν δεσπότης στη Θήβα, έχει φιλίες με πλειοκτήτες, δόθηκε χρήμα, Πέτρο. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι το μέτρο αυτό είναι απόλυτα σωστό. Γιατί, ρε Πέτρο? Γιατί τόσο ο Ιερώνυμος όσο και οι Μητροπολίτες, όπως είναι ο Φραουλίτσας στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγιο, πρώην Δαμασκηνός και Αμέτης, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να επιβραβευτούν. Να επιβραβευτούν και υλικά. Γιατί θεωρώ ότι είναι απόλυτα στο δρόμο του Θεού. Θα μου πεις γιατί? Γιατί δεν παντρεύονται, ρε εσύ Πέτρο. Όπως ακριβώς ο Θεός δεν παντρεύονται. Δηλαδή Πέτρο, αν ο γάμος ήταν καλός θα παντρευόταν και ο ίδιος ο Θεός, δηλαδή. Ρε εσύ Πέτρο, μισό λεπτό. Οι άλλοι παπάδες παντρεύονται, κάνουν ένα σωρό κουτσούβελα, υποκύπτουν στις αρχικές ειδονές, όπως λέει ο Μπρούτζινος, αλλά ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες μένουν πιστοί στο δρόμο του Θεού. Και απ' την άλλη, να το πάρουμε αλλιώς, εσύ Πέτρο, και με απαντήσει ολοκληρωμένα. Να το πάρω αλλιώς. Έχεις πάει στα μαγαζιά, έχεις δει που έχουν πάει τιμές στη Μήτρα, που έχει πάει η τιμή στην ποιμαντορική Ράβδο? Ξέρεις πόσο κάνουν τα εγκόλπια και ο αρχιερατικός Μανδύες? Δηλαδή, εσύ Πέτρο, τι θες, να κυκλοφορεί ο Δεσπότης ο Ιγνάτιος με κουρέλια? Άρα λοιπόν η αύξηση ήταν επιβεβλημένη. Παρακαλώ, το δικό σου σχόλιο.
0: Ντροπής πράγματα. Καταρχάς, δεν δέχομαι ότι δεν παντρεύεται ο Θεός. Σε καμία περίπτωση, είναι ανάλογα που τοποθετείς τη θεϊκότητα κάποιου. Μια θεϊκή μορφή η οποία αναντίθετα είναι κορυφαία στον κόσμο, συνηφίλιο, διαχρονικά, στην οποία αναφέρεται σχεδόν στην τυπική πλειοψηφία του κόσμου που συγκατοικεί με εμάς, συνηφίλιο, δεν είναι κανένας άλλος παρά το Δία. Μοντιέ λένε οι Γάλλοι, ο Ντίος Μίος λένε οι Λατίνοι. Λοιπόν, όλες οι γλώσσες όταν στο Θείο έχουν ένα Δία μέσα τους. Και να τελειώσει η κουβέντα εδώ πέρα, για να μην μακρηγορήσουμε, γιατί θα πάει πολύ μακριά. Λοιπόν, τώρα, εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι κάνανε το νομοσχέδιο είχαν πονηράν σκέψη για τον κλήρο, για τουλάχιστον για τον ανώτερο κλήρο. Ήθελαν να τους φέρουν σε μια θέση απαξίωσης από την κοινωνία. Διότι γνώριζαν ότι θα τον αποδεχτούν. Η ζημιά δεν έγινε από αυτούς που νομοθέτησαν την αύξηση. Η ζημιά την κάναν οι ίδιοι σε αυτούς που την αποδέχτηκαν. Σε μια εποχή που τουλάχιστον η πατρίδα βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Ο Έλληνας βρίσκεται σε τεράστιο δίλημα και πρόβλημα για την επιβίωσή του. Δεν υπάρχει κάτι να πεις ότι υπάρχει ένα φως. Λες, θα πάμε, άντε ρε παιδιά, κάπου έχει φως εδώ πέρα, θα βρούμε κάτι εκεί πέρα. Είσαι στο πουθενά, στο σκοτάδι μέσα, και άμα δεις κάπου ένα φως, αναθαρεύεις. Τουλάχιστον όταν ταξιδεύαμε μικρότερο, παίρνουμε τους κάμπους και γυρίσαμε από εδώ νύχτα μέσα. Όταν βλέπουμε ένα φανάρι κάπου να ραβοσβήνει, δηλαδή αλλάζει διάθεση, και μόνο που βλέπεις ότι υπάρχει κάποια παρουσία, έστω και με τη μορφή σαν αλαμπής.
1: Ρεσί Πέτρο, η Ελλάδα έχει περισσότερους παπάδες από ό,τι γιατρούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, πληρώνουμε περισσότερους παπάδες από γιατρούς στο δημόσιο.
0: Συγγνώμη, γιατί το λες με τέτοιο τρόπο. Λογικό δεν είναι? Εγώ θυμήθηκα πριν 30-40 χρόνια, ξέρω εγώ, στα χωριά, όταν αρρώστηκε κάποιος, φώναζε τον γιατρό, τον παπά φωνάζανε. Εκεί έχει καταντήσει ο Έλληνας. Γιώργο μου, λογικό είναι. Το ζήσαμε τουλάχιστον. Γιώργο, ξέρεις, είμαστε μια γενιά που οφείλουμε πάρα πολλά στην τύχη μας. Φαίνομαστε πολύ χαρούμενοι. Αν βάλεις τι αλλαγές έχουμε βιώσει...
1: Τα έχουμε ζήσει όλα.
0: Από την παιδική μας ηλικία μέχρι σήμερα, Γιώργο, είμαστε σε μεγαλύτερη πληρωτική θέση. Στην κορυφή είμαστε.
1: Ρε εσύ, εγώ τους λέω καμιά φορά ιστορίες, ότι κάθεσα στο γόνατο, πάνω στο μπούτι πιτσιρικάς της Τζάκη Κένεντι ο Νάση, μου έδωσε ένα χιλιάδι και γελάνε, δεν με πιστεύουν. Ναι, ήμασταν στη Σιάδο κουρεμένοι στο Βαλάν, εγώ πήγαινα στο Μαστοράκι, το σχολημένο, και είχα μπροστά μια γρούντα, δεν μας χορεύανε όλο το κεφάλι, είχα μπροστά μια γρούντα. Μου χάιδευε, ήμουν αξιπόλυτο, σερβίριζα αξιπόλυτο στο καφενείο και μου χάιδευε τη γρούντα η Τζάκη. Κοιτάζει που δεν φορούσε ο παπούτσι, προφανώς μου έδωσε, ένα χιλιάρικο να πάρω παπούτσια. Και αντί να πάω στον Αντρέα το Τζούμε το τζαγκάρι να πάρω παπούτσια, με κυνηγούσαν πάνω το χιλιάρικο, όλοι μαζί με κυνηγούσαν χαλαρία. Δηλαδή είμαστε τυχεροί που πήγαινε αυτό, όπως το είπες, ότι τα έχουμε, Γιώργο, ζήσει όλα.
0: Έχουμε ζήσει την απόλυτη ευτυχία, Γιώργο. Γιατί σήμερα η απόλυτη ευτυχία δεν είναι τίποτα άλλο, Γιώργο, παρά όταν φτάσεις στο τέλος της διαδρομής και γυρίσεις πίσω και το μάτι σου χάνεται σε βιώματα, χάνεται σε εικόνες, χάνεται σε καλές ή άσχημες. Δεν έχει σημασία, Γιώργο, να έχεις αντικείμενο, να έχεις οπτική εικόνα στη ζωή, είναι το μυστικό όλο. Αυτός είναι, Γιώργο, ο παράδεισος. Να γυρίζεις πίσω, να μην τρέπεσαι για αυτό που έχεις αφήσει πίσω, το βασικότερο. Αυτό είναι ένα θέμα αξιοπρεπίας πάνω απ' όλα και συνειδήσεως. Λοιπόν, και να έχεις να βλέπεις, Γιώργο μου, να βλέπεις πράγματα, αλλαγές, καταστάσεις που έζησες και σου δημιουργήσανε εφορία, που σου δημιουργήσανε στεναχώρια. Αυτή είναι η ζωή, Γιώργο. Η εναλλαγή συναισθημάτων, η πληθώρα συναισθημάτων,
1: έτσι,
0: Γιώργο.
1: Έτσι.
0: Συναισθήματα και εικόνες και εμπειρίες έχουν αυτοί οι οποίοι δεν ζουν. Δεν έχουν. Όταν ζεις, Γιώργο, είσαι γεμάτος μέσα. Λες, όταν έρθει η ώρα, να φύγω άλλο, δεν θέλω τίποτα άλλο, τα έχω δει όλα. Έτσι που λέει, τα έχω δει όλα, ρε φίλε. Λοιπόν, αλλαζονικό μεν, αλλά εμείς, Γιώργο, είμαστε γενιά που τα έχουμε δει περισσότερα. Εγώ θυμάμαι η γιαγιά μου, όταν αγόρασε ηλεκτρική κουζίνα ο πατέρας, έλεγε, εγώ φαγητό από τη μηχανή του διαβόλου δεν τρώω.
1: Σόμπα.
0: Δεν σου λέω, τι να σου πω τώρα, τι να λέμε τώρα. Πιτσιρικά 4 χρονών στην αγορά πήγα και έβγαλα, που πατούσαμε στο σπίτι εκεί πέρα, ξέφυγα από την επιχείρηση και πήγα και σήκουσα ένα σανίδα από το πάτο και από κάτι ήταν το χαγιά τέτοιο στάμπλο, ξέρω. Και έπεσα μέσα και ευτυχώς έπεσα σε ένα βουνό από άχυρο, ότι άλλος παραδείπτα έχει κάτι κούτσορα. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, ποιος θα φανταστεί σήμερα σπίτι που σηκώνεις ένα σανίδι και πας στο στάμπλο από κάτω.
1: Άραστε.
0: Δηλαδή ένα νέο παιδί, αν του το πεις, δεν υπάρχει, θα δυσκολεύει, δεν θα σου πιστεύεις βασικά.
1: Κατάλαβα.
0: Και κάναμε με το θείο που μας πήγε μια φορά με το αυτοκίνητο Αθήνα και κάναμε 7,5 ώρες. Τη θυμάμαι σαν σήμερα, Γιώργο, τη διαδρομή. Πώς πέρασαμε τον Αλμυρό, στη Σούρπη, τη Γλύφα, για να βήκαμε πριν με τον Αφρίτο Αχίλιο, να βήκαμε απάνω για την Πελασγία, να κατεβούμε για τον Καραβόμιλο Αχινό, Γοργοπόταμο, να ανεβούμε πάνω στον Μπράλο. Κάποιες στροφές του Μπράλου τις θυμάμαι, Γιώργο, σήμερα μες στο μυαλό. Λες και τι ήταν που μιλούσα τότε. Και άντε μετά να κατεβούμε τη Θωρέα, εκεί πως το λένε...
1: Ναι, Αγία, μέχρι κάτω το Λιβαδιά, Ορχομενό, Αγίαρτο και τα λοιπά.
0: Ναι, τι λες τώρα, Γιώργο, που είσαι αφήκλια.
1: Και όταν που λες, αφού μου πέραν τα χιλιάρικα οι μπαρμπάδες μου, τους έβρισα και έφυγα, όπως εσάν Κεφαλονίτης, τους έβρισα και έφυγα από το καφενείο, ξέρεις ποιος με αντικατέστησε, Πέτρο?
0: Ποιος?
1: Στο καφενείο, ποιος είναι σερβιτόρος στη θέση μου. Ο Φώτης ο Κοφινάης.
0: Άρεσε, κοιτάξτε τι κύκλους κάνει η ζωή, εσύ Γιώργο, τι κύκλους κάνει η ζωή.
1: Είχαν φέρει τότε η Μόμα, 62-63-64, η Μόμα είχε φτιάξει το δρόμο Σκιάθου Κουκουναριών. Και φέρανε, αφού ολοκληρώθηκε ο δρόμος, αυτά τα λέω για να τα ακούει ο Τζούμας. Γιατί δεν ξέρει ούτε καν την ιστορία του νησιού, δεν ξέρει. Άσχετος.
0: Πού να τα καταλάβει και να τα ακούσει, δεν τα καταλαβαίνει.
1: Και αφού ολοκληρώθηκε από τη Μόμα, η Μόμα που είχε κατασκηνώσει το εργοτάξιο της Μόμα, ήταν εδώ στη Φτελιά, πάνω τη Μεγάλη Άμμο. Λοιπόν, και αφού ολοκληρώθηκε ο δρόμος, έπρεπε να έρθει πρώτο λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το πρώτο λεωφορείο το φέρανε, δεν πήγε φεριμπότ, ούτε στο Κύκνο έμπαινε, έπρεπε να αναβλώσουν καίκι. Και το φέρανε με καίκι το λεωφορείο στο Εγκάρσιο, να τους φύγει, να τους φύγει, να πάει στη θάλασσα με καίκι, και το έβγαλαν και στο παλιό το λιμάνι με μαδέρια το λεωφορείο, με μαδέρια, το φαντάζεσαι? Δεν υπήρχε φεριμπότ, βγάλαν το λεωφορείο με ένα πράσινο με εκείνη τη μεγάλη τιμούρη μπροστά. Πώς ήταν, τι ήταν αυτά, Βόλβο, τι ήταν αυτά, τέτοιο.
0: Ναι. Γιώργο, και άντε τώρα να έλεγες, τότε να έλεγες, ότι τα αυτοκίνητα, νταλίκες 16 με 17 μέτρα, νταλίκες 40 τόνους, θα μπαίνουν σε ένα βαπόρι στις 9 η ώρα.
1: Άντε,
0: στον Πειραιά,
1: λέ,
0: και χωρίς να πηγαίνει πάση δυνάμη το βαπόρι με υπηρεσιακή ταχύτητα, 6 ώρες θα βγαίνει στο Ηράκλειο στα Χανιά.
1: Και εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς που πήγε ο Δημήτρης ο Κολυδρίνης στη Σκιάθο και έβαλε συγκοινωνίες και μπορούν να πάνε έτσι. Αλλά και πάλι δεν έχει δρόμο το νησί, είναι τόσο άχρηστο στο Τζούμα, ούτε δρόμο δεν έχει στις Κουκουναριές.
0: Να είστε. Δεν έχει και Μόμα τώρα. Χάνονται και ελπίδες με το
1: Άντε να είμαστε καλά, πολλά. Πώς θα σε κλείσω τώρα? Πώς θα σε κλείσω τώρα?
0: Εστά σε παίρνει αριστερά με τους Ζωρίδες.
1: Όχι. Άκου πώς θα σε κλείσω. Πέτρο.
0: Ναι,
1: Πέτρο,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς να με αντιμετωπίσεις. Μισό λεπτό. Άκου πώς θα σε κλείσω.

0: λαμπή.
1: Το κατάλαβες, θα σε έκλεινα διαφορετικά.
0: Κάτω στις ακτές της Αφρικής πάνε χρόνια τώρα που κοιμάσαι. Τα φαράρια πια δεν τα θυμάσαι. Και το ωραίο γλυκό της Κυριακής. Άρη Γιουργάρα.
1: Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα? Όπως τραγουδούσε ο κύριος ο Κεφαλονίτης, ηθοποιός, ρε, πώς το λέγανε.
0: Ναι.
1: Πώς, ο Ηλίας Λογοθέτης, μου θύμισες λογοθέτη τώρα. Πέτρο, ένα πρωινό πρέπει να μας τραγουδήσεις. Α, είσαι ταλέντο. Ρε Πέτρο, σε ένα μαγαζί του Νόζι Μπι, πήρες το μαχαίρι δύο σελίνια.
0: Αυτό θα μας σημαδέψει στο Βόλο, να το ξέρεις, στο μαγαζί του Νοζιμπή.
1: Φιλιά πολλά, καλημέρα.
0: Έχω μια διέστηση.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Γεια σου Γεωργάρα μου, γεια σου, γεια σου, γεια σου.
1: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα. Φίλε, συγγνώμη που αργήσαμε.
2: Παρντών. Ο Μοντιέ, με σκέφε Δωρίδης, τι πάρει μποκού, σι τι άλλο μποκού το τάμ, τι πέαλε, αλλά πλάζα γικές, μπαγισταρζέ, ο κίνηση κραμμένη μαουνί. Bonjour Γιώργος, κομμότα λεβού.
1: Γουστάρω, για λέγε, συνέχισε το.
2: Σε πάω πίσω, 1977, Μπούρτζι, σκιάτο.
1: Τώρα μιλάς 77 ρε φίλε, παλιά, πώς το λένε, καινούργια αυτά είναι, τώρα 77.
2: Καινούργια, γιατί πόσο πιο παλιός, σε τζόβενες.
1: Σε πήγα μια δεκαετία πιο πίσω, σε πήγα.
2: Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία αν πεις μια δεκαετία.
1: Πάμε λοιπόν, 77, Μπούρτζι, λέγε.
2: Κατεβαίνω, έχουμε πάει με τα ποδήλατα που έχω αγωνιστικό και το βράδυ κοιμόμαστε, παίρναμε από τα μάρκετ και βότια χαρτοκούτια να κοιμηθούμε εκεί στην αμμωδιά παρακάτω. Κατεβαίνουμε λοιπόν από την δισκοτέκ.
1: Μάρκετ δεν υπήρχαν, τα μπακάλικα δες να πεις, ναι. Δεν υπήρχαν μάρκετ, μπακάλικα, ναι.
2: Και τα μπακάλικα, ναι, λοιπόν. Κατεβαίνουμε. Βουλεβού Ντανσάβεκ Μουά. Γουίμον Σερή μου απαντάει η Γαλλιδούλα. Παίρνουμε, χορεύουμε εσύ και έγινε τι αυτή η κοπέλα να γνωριστούμε και να πάω κι εγώ στη Γαλλία.
1: Ναι.
2: Για και ανέφερε στον Μπρούτζι. Γιατί βασικά τα πήγαμε στη Σκιάθο, πήγαμε μπας και γνωρίζουμε καμιά ξένη, μπας και δούμε λίγη χαρά στα σκέλια μας κι εμείς. Αφού ήταν το σκοπό, δεν μας ενδιαφέρει τον μπάνι και θάλασσα.
1: Το 77, πόσο χρόνο ήσουν εσύ, δηλαδή.
2: 16.
1: 16 το 77, άρα είσαι το.
2: 61.
1: Σόπαρε μεγάλε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Δεν μου φαίνεται. Γιατί από μικρός και πέρασε, ψάχναμε κομμύνιτες να βρούμε γι' αυτό.
1: Και περάσατε καλά στο...
2: Μόνο καλά ρε Γιώργο. Ήταν έξι να πας στο Banana Beach και εμείς ντρεπόμασταν τότε λιγάκι να ξεκινηθούμε.
1: Αφού μου λες ότι πήγε στη Γαλλία μετά πήγε. Σε ποια πόλη της Γαλλίας πήγε?
2: Μετά στο Κλερμόν Φεράν. Κορνό του βάρει ένα χωριδάκι 10 χιλιόμετρα έξω από το Κλερμόν Φεράν.
1: Πω, ωραία πράγματα.
2: Και τότε ήθελα να με κρατήσουν έξω, να με βάλω στο υπογείο ο Γεωργίας ο πατέρας, εδώ λόγω αγαπούσα εδώ μια μελαχρινή κριτικοπούλα.
1: Σόπα, ρε βέβαια.
2: Ναι, και τα χάσει 3 χρόνια την κράτηση κάτι.
1: Ήρθες στις Γιάδες, δεν σου κάνει παραλίγο, ε.
2: Ήταν ο πρώτος μου έρωτος, η πρώτη μου λαχτάρα.
1: Στείλε μια γαλλιστή, μια καλημέρα στον Θοδωρή, τον Τζούμα, τον Δήμαρχο, γιατί στείλε μια καλημέρα.
2: Bonjour, monsieur Mery. Comment allez-vous?
1: Τζούμα.
2: Je crois que tu n'es pas un bon de Mery.
1: Και τα πονέρια κλίματα, μεγάλε.
2: Τα πονέρια κλίματα, για χαρά. Ανοξείδωτος. Bye-bye.
1: Γεια σου, ανοξείδωτε, γεια.
3: Σε διώξα κι ας ξέρω.
1: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
4: Ο Χαλίβδινος ήταν, είπαμε, δεν άκουσα καλά.
1: Ναι.
4: Από εκεί τον έμεινε, από την Αγγλία τον έμεινε, το μοτοκούζι που
1: ασχολείται. Γαλλία είπαμε, Γαλλία.
4: Τα ίδια είναι, τι Αγγλία, τι Γαλλία, ναι. Κοντά είναι αυτή, ναι. Όπως και εμείς με τους Τούρκους.
1: Ανοξείδωνα.
4: Ποιο υλικό, το 721 για τα σκάφη, το καλό, όπο τρέλα,
1: ναι.
4: Όλοι τρελοί ρε, είμαστε που λέει Λασκόρπιε, ο Πέτρος τραγουδούσε, λες και ήταν άλλος Ρωμαίος.
1: Μιλάμε τα λεντάρα, έτσι.
4: Ναι, όλα τα τζόβενα σήμερα στην εκπομπή. Όλοι νεολαία, 25 όλοι.
1: Πού θα το πας, για πες.
4: Παραφεριστές, ναι. Τσεπρρρρ για τις συγκοινωνίες, ναι. Μπέτφορντ ήταν τα λεφορία. Τα λεφορία ήταν Μπέτφορντ. Τα πρώτα και υπάρχουν φήμες ότι όταν πήγε πάνω στο Αργαλαστήτορα, Ζαγορά, Μούρηση, Προμήρη, πίσω στο διάλογο πήγε ανήλου του λεωφορείου, κάναν πίσω οι χουριανοί και με το που το είπαν και πήγε να κάνει μπρος πίσω ο οδηγός, πετάξαν μια μπαλά άχυρο. Υπάρχουν τέτοιες φημολογίες, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύουν, να μας πει κανένας παλιότερος. Γιατί στο τέλος θα ξεχάσουμε πόσο χρόνο είμαστε έτσι όπως ακούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έβγαλες τον κύριο Φόβορο Φωμόπουλο, βλέπεις το όνομά του, δεν ξέχασα, μου κάνει πολύ εντύπωση. Όμως πρωτού σου πω για κάποια επαγγέλματα που θέλω να σου πω, με ωραίους χαρακτηρισμούς, θα σου πω τι είδα σήμερα και παίζουμε μετά αυτή ο μίχος. Φορτώνω εκεί στην Ερμού, είναι η ώρα των φοιτητών αυτή. Η ώρα μπαίνουν φοιτήτρες, φοιτητές, τρέχει και μία σουρτσάκι από κάτω.
1: Το καλύτερο σημερινό μήνυμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Μπρούτζινε. Το καλύτερο σημερινό μήνυμα μου το έχει στείλει ο γιατρός και αντιδήμαρχος Γιώργος Μουλάς.
4: Ναι.
1: Αλλά πανά θυμάμαι, δεν μπορώ να το διαβάσω στο ραδιόφωνο.
4: Πες το στον ύπνο σου και θα το πάρουμε εμείς πνευματικά μέσω ονείρου.
1: Το καλύτερο μήνυμα είναι του γιατρού Γιώργου Μουλά. Καλημέρα γιατρέ, σε ευχαριστώ για το μήνυμα.
4: Εσύ, πέραν ότι είναι γηπαετό σου ο γιατρός, είναι και πρώτη μου τώρα, γείτονας είναι. Τι θα έχω εγώ γείτονα.
1: Α, ναι, είναι γειτονά σου, είναι σωστό.
4: Γηπαετός, μεγάλος, ονόνοητο. Λοιπόν, και καλός άνθρωπος και καλός γιατρός, άστο.
1: Ναι.
4: Πολλοίς κόσμος έχει στα φιόρτους. Λοιπόν, και πολύ νέος για την ηλικία του, να ξέρεις.
1: Ναι.
4: Και με ωραία γούστα. Λοιπόν, Γιώργο, μπαίνει που λες, έχει μια έτσι φοιτήτρια μαλάκι έτσι μακρύ, έτσι κατσαρό, άσπρη, μιλάμε του γάλακτος, κοντό σορτσάκι, 60 κιλά ήταν, δεν ήταν με τα παρελκόμενα, σακίδιο και αυτά. Που φαίνεται να καταλήξω, ρε Γιώργο. Εντάξει, εγώ έχω προτίμηση στα μεγάλα τα λεμόνια, στα πορτοκάλια, στα μεγάλα. Δηλαδή να κάψει κάτω και να λες γάλα όλος ο στρατός, όλες οι ειδικές δυνάμεις. Και να πηγαίνει αεροπορία. Λοιπόν, τα πήγαιναν οι καταβολή σε αεροπορία. Αλλά αυτό, ρε Γιώργο, ήταν τόσο μικρό. Φορούσε αμάνικη μπλουζίτσα πλεκτή, κάτω σορτσάκι, ίδιο χρώμα. Σαν χακί, ήταν σαν λαδί σκούρο μάλλον. Σαν λαδί σκούρο. Ρε Γιώργο. Ήτανε, μιλάμε, όπως βλέπεις τα πράσινα, τα μικρά, τα λεμονάκια της εφτακύλης, τις λεμονιές, μητερά, έτσι, κοίτα. Μπροστά το κουτσανάκι, ας πούμε, το ρόγα, ας πούμε, κατάλαβες, ας πούμε, έτσι. Κοίτα, δεν φορούσε σουτιέν. Κοίτανε, λες, κοίτανε, και έβλεπες δύο βαλβίδες από ζαντολάστιχα, εικοσάρια. Έτσι, αυτές οι νίκηλοι, οι χοντρές, οι βαλβίδες, κοίτα. Ρε Γιώργο, μιλάμε, δηλαδή, κοίτα τώρα, να είσαι καθηγητής, σκεφτόμουν, άντε, εγώ είμαι οδηγός, είμαι πρόστιχος. Να είσαι καθηγητής. Τώρα να έρθει στο πανεπιστήμιο, γιατί κατέβηκε κάτω εκεί στα ΚΤΕΛ. Λοιπόν, στο ΜΙΧ. Τι μάθημα να κάνεις. Και υπάρχουν και καθηγητές που είναι νέοι τώρα, δεν ήταν όπως ήταν παλιά, με τη Βέργα, που βλέπαμε στις ταινίες του 60 να όμως και κλαίγαμε όλοι με τη Δίτσα. Τώρα και οι καθηγητές είναι άνθρωποι, κοίτα, είναι έτσι, δηλαδή. Ποιος μίχος, κοίτα, Μπρασελέδες, τώρα Λουί Βιτόμ, τσάντα, δηλαδή. Πες μου, ποιος φταίει μετά, τέλος πάντων, κάτι άλλο. Γιώργο. Αυτά τα επαγγέλματα θέλω να βγάλεις συνοδός πολυτελείας, ένα επάγγελμα. Έχεις το χάρισμα να μας ταξιδέψεις, εντάξει. Η δουλειά πρώτον δεν είναι ντροπή. Να μας βγάλεις έναν άλλον μυστήριο τύπο, ξέρω εγώ, όπως Μπάτλερ, τι άλλο μπορεί να είναι. Ας μας βγάλεις έναν οργανοπαίχτη, έναν... Θέλω δηλαδή να το διευρύνεις λίγο, γιατί υπάρχουν επαγγέλματα τρελά, να μας βγάλεις ένα, πώς λέγεται, only fans, πώς λέγεται, που κάνουν βιντεοκλήσεις και κάνουν σεξοεπαφές μέσω ίντερνετ, λοιπόν, και γράφεσαι και κάνεις, και λοιπόν, ξέρεις, έχεις προχωρήσει πολύ με τεχνολογία. Ας μας βγάλεις ένα hacker, ας μας βγάλεις ένα για τα κομπιούτερ, ας μας βγάλεις, ξέρω εγώ, το κορμί σου, τη ζωή σου, βιβλίο, όλοι, εμένα, λοιπόν.
1: Ήξερα εγώ. Ανωνύμως να βγει,
4: ναι.
1: Να βγει ένας πράκτορας πολύ μεγάλου level.
4: Μπράβο, λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Και επειδή έτσι είναι και η μέρα Παρασκευή και δεν άκουσα και Λίλα Καφαντάρη και χαριτολογώντας χωρίς πάλι να βρίσουν ή με κόψεις. Λοιπόν, υπάρχει άνθρωπος εδώ, τότε που μπήκαν οι Τούρκοι μέσα, οι λαθρομετανάστες στον Εύρο. Ήτανε 19, το 19 που κάνανε γιουρούσε. Και πραγματικά, για να λέμε και για το στραβού το δίκαιο, η κυβέρνηση έβηξε άμεσα τα ανακλαστικά, εντάξει. Μια εφημερίδα, το Μακελιό, θα την πω, είχε βγάλει τότε πατριώτες από όλη την Ελλάδα. Εγώ στο Βόλο είχε έναν, άκου τώρα. Αυτός βουλεύει, δεν θα δώσω περισσότερα στοιχεία. Αυτός βουλεύει σε μαγαζί με ανταλλακτικά στη Λάρισα. Δεύτερο κατάστημα, είναι στο Βόλο και είναι στη Λάρισα. Αυτός βουλεύει στη Λάρισα. Είναι ψηλός, λεπτός, γυμνασμένος. Το στυλ του είναι τζιν, μπότα, μυτερή, καμπαρτίνα. Και τον είχε βγάλει το Μακελιό τότε να είναι φωτογραφία με την καμπαρτίνα και δυο καραμπίνες νόμιμες, κανονικά. Δεν μου ήταν, θυμάμαι τώρα, και εποχή Πάσχα, θυμάμαι καλά. και τον είχε πρωτοσέλιγο και έλεγε αυτός από Βόλο, αυτός από εκεί, είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Τα πατριωτικά αυτά τα τρελά, μέχρι εδώ οκ. Okay. Αυτός ο άνθρωπος έχει μαλλί χέτι, έχει καρύδι, το χαρακτηριστικό και μύτη. Άρα προφανώς έχει και προσόντα από κάτω, είναι λίγο μηταράς. Ήταν παντρεμένος, χώρισε, είχε και ένα παιδάκι. Γιώργο, εάν δεις και εσείς που με ακούτε, εγώ δεν είμαι τίποτα πια κουρνεύες και πια σάλτσες τώρα. Αυτά είναι για να περνάμε το τέτοιο. Εάν δεις τι έχει Γιώργο, στορκίζομαι στο τιμόνι που οδηγάω, το κινητό του μέσα. Τον παρακαλάνε από όλη την Ελλάδα. Κοίτα, δεν μιλάμε για κουρνεύες. Εγώ τα έχω δει με λιτζάνες, πιπεριές, αγκούρια, κασμαβόξυλα. Γιώργο, ο Σιρινάκης δεν έχει κάνει πρόταση. Εάν αυτός ο άνθρωπος πέσει το κινητό του στην αντίληψη, θα ξεχάσεις τι υπάρχει. Κοίτα, πάντα με γυναικείο όμως φίλο, φύση παραφύση. Μιλάμε, κοίτα, όχι γη παετός. Όχι και εγώ δεν ξέρω. Γιώργο, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Ο άνθρωπος πας φαγεταμία, αν δεν ντρεπότανε, κοίτα, χώρισε, κοίτα, ψιάλεις δύο τη μέρα, επί χρόνια δεν έχει πάθει τίποτα, ούτε εμβόλιο έχει κάνει. Μιλάμε, Γιωργάκη, τι να σου πω, κοίτα, θα πω, δεν βλέπω.
1: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο, τι κάνουμε.
1: 120 στα λεπουδάκια. Καλώς τον.
5: Ναι.
1: Καλώς τον, καλημέρα σας.
5: Ναι, ναι, μ' ακούς έτσι.
1: Πάρα πολύ καλά, ναι.
5: Ναι, ναι. Λόγω Παρασκευής και επειδή είναι η αποφώνηση της εβδομάδας, να πούμε, δεν ήθελα να αναφερθώ σε σκληρά πράγματα, αλλά το θεώρησα ανάγκη έτσι για συμπαράσταση, Γιώργο, σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Θυμάσαι τότε που χειροκροτούσαμε από τα μπαλκόνια για τους νοσηλευτές?
1: Αν θέλετε να επαναλάβετε, δεν με αφήνουν. Πραγματικά δεν με αφήνουν. Για πείτε μου, ποιο ήταν το ερώτημα?
5: Έλα κι εγώ.
1: Ναι, λέω, ποιο ήταν το ερώτημα, γιατί δεν με άφησαν να ακούσω.
5: Α, ναι. Αν θυμάσαι, ναι, τότε που είχαμε βγει στα μπαλκόνια και χειροκροτούσαμε τους νοσηλευτές μέσα στην καραντίνα.
1: Ναι, μου φαίνεται είχε βγει και η κυρία, ποια ήταν η... Κάποια κυρία.
5: Είχε δώσει, ναι,
1: η κυρία...
5: είχε δώσει το σύνθημα η Μαρέβα.
1: Η κυρία Καραμαλή ήταν, ποια ήταν?
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πείτε μου.
5: Τι θέλω να πω με αυτό.
1: Ναι.
5: Χειροκροτούσαμε τους νοσηλευτές έτσι.
1: Ναι.
5: Προχθές, επειδή ξέρεις ότι ακούω πολύ ραδιόφωνο.
1: Ναι.
5: Από άκρη της άκρη. Λοιπόν, κάποια κυρία Έθη Παύλου, ναι, κατήγγειλε ότι τους τεχνολόγους των νοσοκομείων μέσα στις χημοθεραπείες και τα λοιπά και τα λοιπά και κάποιες άλλες ειδικότητες δεν τους εντάσσουν στα βαριά και ανθυγίνα. Εάν θέλεις, Γιώργο, ανέβασε το θέμα και ψάξε το να δεις από το δικό σας το νοσοκομείο εκεί πέρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται πολύ σκληρά μέσα στα εργαστήρια και ανθυγίνα να μην συμπεριληφθούν στα βαριά και ανθυγίνα. Τώρα το μεθοδεύουν αυτό.
1: Τώρα αυτό το να συμπεριλαμβάνεται κάποιος σε βαρέα και βαρύ και ανθυγινό είναι σωστό, είναι λογικό. Αυτά πρέπει να είναι, εσείς έχετε πάει στην Αμερική, δεν έχετε σπουδάσει στην Αμερική.
5: Ναι.
1: Αυτά πρέπει να είναι including, κάνεις μια δουλειά, είναι αυτό. Τι σημαίνει βαρέα και ανθυγινά?
5: Ναι.
1: Δηλαδή ο καθένας στο επάγγελμά του είναι ανθυγινό, δεν κατάλαβα. Και εγώ αυτή τη στιγμή εδώ μέσα ανθυγινό. Έχουμε σε ανθυγινό περιβάλλον είμαι.
5: Απλά τους εξαιρεί αυτούς, ενώ βάζει όλους τους άλλους νοσηλευτές.
1: Τι κάνει, δηλαδή τι, όταν λέτε χημεθεραπείες, τι είναι οι χημεθεραπείες? Παίρνουν οι νοσηλεύτριες τις μποτήλιες και τις τοποθετούν. Τι κάνουν, κάτι άλλο? Δεν το καταλαβαίνω, είναι το ανθυγινό.
5: Ναι, ναι. Εάν το θεωρείς
1: έτσι, ναι, σαν θέμα, αξιολόγου, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
5: Σε συζητήσεις, ένα και ένα δεύτερο, Γιώργο, ότι καταργεί τους μασέρ.
1: Ναι.
5: Τους καταργεί με ποια έννοια? Ότι θέλει να τους εντάξει στους φυσικοθεραπευτές, ναι, στα φυσικοθεραπεία, ας το, ναι, πούμε, και στα κέντρα αποκατάστασης. Αυτό το θεωρούσαν ο Θεοδωρικάκος, το προωθεί και είναι, από ό,τι άκουσα, είναι γύρω στις 10.000 οικογένειες που ασχολούνται με μασέρ. Και αυτοί οι άνθρωποι, αν θυμάμαι καλά, και είχα και ένα παλιό γείτονα, Λοιπόν, τον αείμνηστο Βουσινάκη. Λοιπόν, οι οποίοι προσφέραν πάρα πολύ έργο και στα σπίτια σε ανήμπορους ανθρώπους και τα λοιπά. Αν μπορείς να το δεις και αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως. Ναι. Λάρισα, τι κάνει, όλα καλά, στη Λάρισα.
5: Εντάξει, όλα καλά, τι να πούμε.
1: Ο καινούργιος δήμαρχος πώς θα πάει?
5: Ακολουθεί, δυστυχώς, ακολουθεί και αυτός αυτό ότι τους δρόμους που στενεύουν, που κάνουν, είναι η walk agenda, η λεγόμενη.
1: Κατάλαβα, την πεπατημένη.
5: Από ό,τι κατάλαβα, το ίδιο γίνεται και στην Πάτρα, το ίδιο γίνεται και αλλού.
1: Ναι.
5: Και εύχομαι να μην γίνει και στο Βόλωνο. Λοιπόν, θέλουν να κάνουν τις πόλεις του ενός τετάρτου, να πνίξουν τον κόσμο και με επόμενα βήματα.
1: Δηλαδή, λοιπόν, τι εννοείται δηλαδή?
5: Πέρα από εκεί, κατάργηση του αυτοκινήτου, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά, το οποίο είναι ρυπογόνο, το οποίο είναι της κλιματικής αλλαγής.
1: Δεν είναι λογικό αυτό?
5: Πώς?
1: Δεν είναι λογικό αυτό? Να, παράδειγμα, στο Βόλο, όλες οι μελέτες φέρουν το αυτοκίνητο πρώτο παράγοντα ρύπανσης.
5: Δεν το ξέρουμε αυτό, Γιώργο.
1: Ποιος δεν το ξέρει?
5: Επέτρεψε μου να το αμφιβάλλω αυτό τώρα. Ποιο? Δεν ξέρω τώρα τι γίνει. Αυτοί βγάζουν...
1: Αγαπητέ, σας λέω κάτι σοβαρό τώρα. Σας λέω,
5: κάτι
1: επίσημο.
5: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να σας λέω κάτι επίσημο και μου λέτε το ξέρετε και να αμφιβάλλετε.
5: Όχι, όχι.
1: Σας λέω λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις μελέτες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η πρώτη πηγή ρύπανσης στο Βόλο είναι το αυτοκίνητο.
5: Επειδή είναι παρελιακή πόλη και...
1: Όχι, όλα τα αυτοκίνητα διέχονται από το κέντρο. Όλα... Ναι, λοιπόν, η πρώτη πηγή ρύπανσης. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, αν βρεθεί ένας δήμαρχος, και πει ότι εγώ στο κέντρο του Βόλου δημιουργώ ιστορικό κέντρο και θα πάνε περιφερειακά τα αυτοκίνητα. Τι σημαίνει, walk agenda αυτό είναι?
5: Είναι πολύ δύσκολο, το βλέπω έτσι πως έχουν τομηθεί οι πόλεις, ναι, και άνευχα. Λοιπόν, θα επικρατήσει πανικός. Εδώ πάντως πηγαίνεις κάποιο δρόμο, ξαφνικά σε κόβει, ή πας αριστερά ή πας δεξιά ή ξανακάνεις
1: ολοκληρό. Αγαπητέ, όταν τους βάζω τους πολιτικούς στο ίδιο τσουβάλι, το κάνουμε έτσι ανεύθυνα, έχουμε ντοκουμέντα. Ξέρεις πόσες δημοτικές αρχές τις προηγούμενες δεκαετίες, ακολουθούμενες από ανάλογους νόμους και κυβερνήσεων, μας συγκέντρωναν χρήματα, δικά μας χρήματα, μέσα από προγράμματα για να δημιουργούνται τις πολυκατοικίες, σίγουρα χώροι στάθμευσης, και μας τα έπαιρναν τα χρήματα μέσω ενός προγράμματος ΕΤΕΡΠΣ. Αυτά τα χρήματα λοιπόν πού στο διάολο, γιατί τα βάγανε? Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα 2026 και να μην διαθέτουν όλες τις πολυκατοικίες χώρους στάθμευσης. Και έχει δημιουργηθεί αυτό το αδιαχώρητο. Γι' αυτό τους λέω ότι είναι όλοι απατεώνες.
5: Έτσι, έτσι, Γιώργο. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στη Λάρισα. Να σε καλά, θα τα βάλουμε τα θέματα, θα τα σχολιάσουμε. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
6: Γιώργο.
1: Εσύ όχι, καλά, δεν θα πεις την ατάκα σου, έτσι.
6: Μιλάμε για πολύ παρτούζα, αγόρι μου. Γεια σου.
1: Εσύ όχι, καλά, θες να πεις την ατάκα σου, έτσι. Την είπες. Την είπες την ατάκα σου.

0: Αν εσείς όμως, που, αν εσάς που σας αρέσει το χιούμορ, που εμένα με τρελαίνει και οι πλάκες με τρελαίνουν εδώ στο ραδιόφωνο, αν μου αφήνετε πάντα το τελευταίο λόγο, φίλε, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο όμορφα. Θα πέφτει περισσότερο γέλιο. Αλλά εσείς θέλετε να έχετε πάντοτε τον έλεγχο των κινήσεων. Λάθος. Λάθος. Και αποδείχθηκε μια ακόμη φορά τώρα, πριν από λίγο. Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Καλώς τον.
1: Αλλάξαμε λίγο και στροφές υπέ ευκαιρία της ενάρξης του παγκοσμίου, του 23ου παγκοσμίου κυπέλλου που διεξάγεται για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: σε τρεις πολιτείες, Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Και ποιο είναι το ωραίο, Γιώργο, είναι ότι αυτοί που μπήκαν στο στόχαστρο του Τραμπ συνεργάζονται αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο γεγονός του ποδοσφαίρου, του οποίου εχθές μάλιστα άνοιξε και να βλέπετε στο στάδιο των Αζτέκων εκεί στην Γουαντάλαχάρα, το οποίο αυτό το γήπεδο τουλάχιστον είναι η τρίτη φορά, τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες νομίζω, ήταν το 1970, όταν στην ασπρόμαυρη οθόνη είδαμε για πρώτη φορά εκείνο το, μπορούμε να πούμε ίσως και το καλύτερο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, εκείνο τον τελικό των αείμνητων που δεν ξεχνιέται με τίποτα, φυσικά το σκόρ ήταν 4-1 η Βραζιλία με τη Σκουάντρα Τζούα. Όταν ήταν τα μεγάλα ονόματα τότε στη Βραζιλία, από τον τερμοφύλακα του Φέλεξ Μπρίτο,
0: το 4-1 ήταν ο τελικός, το 4-1.
1: Ναι, ναι,
0: βέβαια. Ο τελικός ήταν,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Από πίσω ήταν, ο ποιος ήταν τερμοφύλακας της Βραζιλίας?
1: Ο Φέλεξ.
0: Φέλεξ, Κάρλος Αλμπέρτος, άλλος.
1: Ναι, Μπρίτο Πιάτσα Εβεράντο, Κάρλος Αλμπέρτο, Κλοντουάλτον, Ζέρσον Πελέ, το Στάου, Ρεβελίνο.
0: Το Στάου, Ρεβελίνο, Ζαρζίνιο, αυτό θυμάμαι, ναι.
1: Όλα αυτοί οι μεγάλοι και από εκεί, Μπούρνιτς, Ματσόλα, Ριβέρα, τα μεγάλα ονόματα της Ιταλίας.
0: Φακέτη πίσω, Φακέτη.
1: Ναι, ο συγχωρεμένος.
0: Σάντρο Ματσόλα, Σάντρο Ματσόλα.
1: Σάντρο Ματσόλα το μεγάλο.
0: Μπόνι Σένια μπροστά, Μπόνι Σένια.
1: Ναι, μπράβο, ο Σέντερφορ πίσω και σοφαρίσει προσωρινά 1-1.
0: Α, Παναγία.
1: Τώρα, για να πάμε λίγο έτσι στην ιστορία του Παπαδόπουλου.
0: Μου φαίνεται, ήταν στο τελικό και ο Ρίβα.
1: Ναι, ο Τσιτσερίβο, ο μεγάλος.
0: Από το Κάλια, τη Σαρδινία, από το Κάλια. Αυτά παιδιά από το Κάλια. Κύριε Μαμάκη, τα παιδιά από το Κάλια ήρθανε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Α, ήταν ο τελικός το 4-1.
1: Ναι, βέβαια. Και εκεί μετά είχαμε το ιστορικό χέρι του Θεού του 86 στο δεύτερο παγκόσμιο κύπρο που φιλοξένησε τον
0: τελικό. Εσείς τον τελικό το 70, θέλω να μου πείτε πού τον είχατε παρακολουθήσει.
1: Να σου δω εδώ, ανοίγω μια παρένθεση.
0: Από ποια τηλεόραση?
1: Ήταν αυτό το πρώτο, εδώ πώς πάμε για το σπίτι του γιατρού, έτσι πάνω στο...
0: Και θα σας πω κι εγώ εκείνο το τελικό που τον είχα παρακολουθήσει.
1: Ήταν αυτό το κλειστό το μαγαζί που είναι εκεί δίπλα στο Βενζινάρι και πώς τρίβομαι για το σπίτι του γιατρού, έτσι.
0: Α, για το Ριζόμυλο.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ήσασταν στο Ριζόμυλο.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Αυτά τα μάτια αρχίζαν 12 παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Στον μεγάλο ημιτελικό Ιταλία, Γερμανία, το 4-2, ναι, που ο διάσημος και συγχωρεμένος πια.
0: Προσωπικά τον τελικό, τον τελικό, ναι, αυτόν, εσείς μου είπατε που τον είδατε, ναι. Προσωπικά τον τελικό αυτόν τον είδα κατεβαίνοντας τη Δευτέρα Νοεμβρίου κάτω από το Τσιπουράδικο. Είναι το ζαχαροπλαστείο, πώς το λέμε το ζαχαροπλαστείο, ένα παλιό.
1: Α, λες εδώ κάτω στο...
0: Η Κυψέλη.
1: Η Κυψέλη, ναι.
0: Ακριβώς απέναντι από την Κυψέλη σήμερα είναι ένα πέτρινο που είναι κατάστημα κτηνιάτρου με ζωάκια.
1: Ναι.
0: Εκεί παλιά ήταν το μπακάλικο του πατρός του Παναγιώτη Ρουμελιώτη, ήταν ο παππούς Ρουμελιώτης με τον μπακάλικο. Το θυμάσαι σωστέ?
1: Πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Ακριβώς δίπλα από τον μπακάλικο ήταν τα σφαιριστήρια του Μπέμπι. Το θυμάσαι τον Τάσο τον Καραστάδη, τον Μπέμπι?
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Ακριβώς απέναντι ήταν Γιονανίδης, εταιρεία Γιονανίδης Αλεξίου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τον τελικό λοιπόν τον παρακολουθήσαμε μέσα σε μια αποθήκη μπροστά στη Δευτέρα Νοεμβρίου, τον Γιονανίδη Αλεξίου. Είχε μια τηλεόραση ασπρόμαυρη και είχα μαζευτεί γύρω-γύρω καμιά δεκαριά. Και ο ένας πάνω σε κασάκι, ο άλλος όρθιος, ο άλλος καθιστός. Ναι, έτσι είδαμε τον τελικό.
1: Εδώ το ανακούσεις για τον ημιτελικό αυτόν τον μεγάλο του 4-3.
0: Ναι.
1: Τότε στη γη.
0: 4-3, Δυτική Γερμανία, Ιταλία.
1: Ναι, Ιταλία, Δυτική Γερμανία, ναι. 4-3. Εκεί σε αυτόν τον αγώνα είμαστε τώρα σε αυτό το κατάστημα εδώ του Γουτούλη, το λεγόμενο τότε και στο Ριζόμυλο. Ήμασταν δεκάδες άνθρωποι εκεί πέρα. Κάποια στιγμή στο ημίχρο χάνεσαι. Ο συγχωρημένος αρίσταρχος είχε το όνειμο, αν έχεις υπόψη μου, τι λέγεται, κάτι τραχτεράκια, τετράτροχα
0: αυτοκίνητα. Υπάρχει και τώρα ένα όνειμο, άκουσε με.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα όνειμο του Γιώργου του Παπαχρήστου. Το οποίο ο γιος του, ο Κωστάκης ο Παπαχρήστος, το έχει πάρει, το έχει ανασκευάσει και το κυκλοφορεί.
1: Ίσως να είναι και αυτό. Πρόσεξε. Ναι. Αυτό το όνειμο πίσω στη, να το φανταστώ εγώ έτσι λιγάκι ότι πέρι 10 άτομα και 2 ξέρω εγώ με το συνοδηγό.
0: Όχι.
1: Εκείνη την ώρα εμείς ήμασταν πάνω από 50 άτομα κρυμασμένοι, ναι. Και μας πήγε ο συγχωρημένος ο αρίστερχος στο Στεφανοβίκη που ξέραμε ότι υπήρχε και εκεί μια τηλεόραση, κρυμασμένοι σαν το σταφύλι επάνω, να δούμε αυτόν τον πυρβόλη του δεύτερου μήχρονου του ημιτελικού, το οποίο ήταν φανταστικό, που ο μεγάλος Μπέκενμπάουερ τότε έπαιζε με το σπασμένο το χέρι. Και μάλιστα τους είχε σοφαρίσει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής περίοδου ο Σνέλιγκερ. Αυτός ήταν ένας Γερμανός, ο οποίος έπαιζε στη Μεγάλη Μίλαν τότε του Γιάννη.
0: Γιατί σας πήγε ο αρίσταργος στο Στεφανοβίκιο?
1: Να δούμε το δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχε χαλάσει η τηλεόραση, παρουσίασε κάποιο πρόβλημα αυτή, και αντί να έχει 10 άτομα πάνω, ήμασταν σαν το σταφύλι, ο ένας απάνω στον άλλο, απάνω από 50 άτομα. Δηλαδή ένα επικίνδυνο πράγμα. Τέλος πάντων, να δούμε αυτό. Τώρα να πούμε λιγάκι στα σημερινά γεγονότα, Γιώργο, και εδώ βλέπουμε ότι ξαφνικά αυτό το τεράστιο το τραστ που λέγεται ποδόσφαιρο που διακινεί τα δισεκατομμύρια και το οποίο θα διακινήσει, όπως λέγεται, πάρα πολλά λεφτά, γιατί ξέρετε αυτή τη στιγμή ηγείται του παγκοσμίου ποδοσφαίρου της FIFA είναι ο περιβοητής ο Γιάννη Ινφαντίνο. Αυτός, αν δεν κάνω λάθος, είναι γιος μεταναστών Ιταλών, οι οποίοι είχαν φύγει στο νότιο εκεί στην Ελβετία. Και μάλιστα από ό,τι είχα διαβάσει, ο πατέρας του δούλευε νυχτερινές βάρκες στα τρένα και η μάνα του ήταν εκεί στο κηλικείο του σταθμού. Άρα αυτός ήταν, λέει, 12 χρονών το 1982, όταν έγινε ή το εισάξιο ή και ανώτερο από το 70 Παγκόσμιο Κύπρο το 82 με τον Πάολο Ρώση στην Ιταλία, που απέκλεισαν τη μεγάλη τότε Βραζιλία, ναι. Αν ενθυμίστε, εκεί στο, ναι. Εκείνο το φοβερό αγώνα το 3-2.
0: Ναι.
1: Και επανελήφθη τότε, μετά είπαμε το 86, εκεί στο ψησινό γήπεδο των Αζτέκων, εκείνο το χέρι του Μαραντόνα, πέρα από εκείνη την καταπληκτική κατεβασιά που έκανε από τη σέντρα που πέρασε τους 5 Εγγλέζους και έβαλε τον κόλ. Είχε βάλει και εκείνο με το χέρι, το οποίο ονομάζεται και το χέρι του Θείου, όπου είχε διαμαρτυρηθεί ο τερματοφύλακας του Σίρντον, αλλά ούτε οι διαιτητές του είδαν, ούτε κανένας άλλος. Τώρα πάμε λιγάκι εκεί πέρα, τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή και κάτω, στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 1.300 ποδοσφαιριστές και 52 διετή από διάφορες χώρες, αλλά το ένα κτίριο λάκκισμα, Γιώργο, θα μπορούσε να το δώσει ο Τραμπ. Το έδωσε ο Τραμπ. Εγώ απλώς να σου επιθυμίσω ότι αυτός, γιατί ξέρεις, ποδόσφαιρο χωρίς πολιτική δεν υπάρχει σήμερα, διότι αυτά τα χρήματα που διακινούνται είναι δισεκατομμύρια και δεν αμφισβητούνται, και μάλιστα από ό,τι ενθυμούμε, στην πρόσφατη επίσκεψη μία που είχε κάνει 25 Δεκεμβρίου ήταν, όταν επισκέφθηκε τον Τραμπ εκεί στην Ουάσιγκτον ο περιβόητης Ινφαντίνο, ο οποίος μάλιστα για να τον γλυκάνει, δηλαδή όπως ενθυμίσαι, διεκδικούσε το βραβείο Νόμπελ, το λεγόμενο πώς το λένε αυτό, Peace Prize, κάπως έτσι, το οποίο πήρε αυτή η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έτσι θα λιγότανε αυτή, διεκδικούσε το χέρι, και ο Ινφαντίνο τι να κάνει για το γλυκάνει τον πρόεδρο των Αμερικανών, έκανε ένα ειδικό του τέτοιο αφιέρωμα, δηλαδή σαν ειρήνη στο ποδοσφαίρο, νόμιζε έπειτα να παίρνει με κάποιο εκεί για να το πει, και του μάλιστα του είπε, ξέρεις, είσαι ο ανώτερος και θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ασφαλή κόσμο, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, κύριε πρόεδρε, και εδώ στο γλύψον και εδώ και εκεί, αλλά στους 6 μήνες εδώ μας έδειξε κάποια άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο. Γιώργο, αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι 11 τα γήπεδα στις 3 χώρες, στον Καναδά είναι στο Βανκούβερ και
0: πραγματικά, δηλαδή πραγματικά το πιστεύετε το ποδόσφαιρο εσείς, γενικότερα το πιστεύετε τον αθλητισμό?
1: Τον πιστεύω, αλλά από τη στιγμή που εισήλθε το στοίχημα, δυστυχώς, άλλη βολή των ανθρώπων και άλλα κυλεύει το χρήμα σήμερα, Γιώργο, στο ποδόσφαιρο. Κανείς δεν είναι σίγουρος.
0: Ξέρετε τι είχε γράψει ο Νίτσε, ότι δεν υπάρχουν ωραίες επιφάνειες χωρίς τρομακτικό βάθος. Και θα σας τα πω μετά.
1: Ναι.
0: Συνεχίστε.
1: Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να γίνει στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, εκεί στο στάδιο Μετλίφ, κάπως έτσι λέγεται αυτό, ένα γήπεδο εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα από ό,τι έχω διαβάσει. Καταρχάς το κόστος είναι τεράστιο, έχει πλησιάσει πάνω γύρω στο 1-3 εκατομμύριο, κάπου 625 εκατομμύρια δολάρια από ό,τι είδα διατέθηκαν στις 11 πόλεις για διαμόρφωση υποδομών και γηπέδων, 250 εκατομμύρια δολάρια από ό,τι είδα είναι η τεχνολογία κατά πολέμηση με ντρόν, απαγορεύεται.
0: Μαύρα, όλα αυτά που μου λέτε, μαύρα κεφάλαια, κατά μαύρα.
1: Βέβαια, κατά μαύρα δεν λέτε τίποτα. Και ξέρετε, δεν είναι αυτό μόνο. Είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα, Γιώργου, που να πλησιάσει κάποιος εκεί για να πάει στο γήπεδο. Και μάλιστα από ό,τι είδα, ένας διαιτητής, πώς λέγονταν, Αρτάν κάπως, τέλος πάντων, αυτός είναι τη Σομαλία και αυτή τη στιγμή έχει την ασθένεια αυτήν τον έμπολα που λένε, κάπως έτσι, έτσι. Το απαγορεύτηκε η είσοδος. Οι περιβόητοι Ιρανοί έχουν τραβήξει τα ελαία του Θεού για να περάσουν, 15 άτομα τους αποκλείσαν και μάλιστα σήμερα είδα εκεί που εξέδωκε μια ανακοίνωση εκεί ο υπουργός αθλητισμού του Ιράν και είπε ότι στον προπονητή και τους παίκτες ότι μία σημαία θα υπάρχει πάνω εκεί του Ιράν, θα είναι η σημερινή και όχι εκείνη η παλιά η οποία είχε του Λιοντάρι και τον Ήλιο, ήταν ένα έμβλημα της ιρανικής αντιπολίτευσης εναντίον του καθεστώς των Μολάδων. Τώρα θα μου πεις οι χώρες. Χώρες είναι γνωστές, Γιώργο, που θα πρωταγωνιστήσουν, αλλά μην ξεχνάμε και τις τακτοπούτες στο Μουντιάλ φέτος που θα είναι η Ουρτανία, το Ζεμποκιστάν, το πράσινο
0: ακροτήρι. Κύριε Θόδωρε, ευχαριστώ που σήμερα μου δίνεις την ευκαιρία, όχι για τους πολλούς, θα τα ακούσουν όλοι τώρα, αλλά λίγοι θα τα καταλάβουν. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να πω δύο πραγματάκια Παρασκευή και μπροστά από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Ωραία, είχαμε να πούμε κάποια πραγματάκια. Ναι. Εντάξει, ας το κλείσουμε.
0: Θα τα πούμε άλλη φορά. Να σε
1: ωραία, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μου δίνεις την ευκαιρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο να πω δύο πραγματάκια. Γιατί σας άκουσα, κύριε Θόδωρο, να λέτε πριν από λίγο για τα τεράστια αυτά ποσά. Και να ήταν καθαρά. Και να ήταν καθαρά. Ο Νίτσε είχε γράψει «Δεν υπάρχουν ωραίες επιφάνειες χωρίς τρομακτικό βάθος». Και το εξηγώ. Πέντε τα εμπορεύματα με την μεγαλύτερη κατανάλωση στον πλανήτη. Και τα πέντε τα ελέγχουν συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας μέσω πολυεθνικών εταιριών. Πρώτον, τα ναρκωτικά. Δεύτερον, τα όπλα. Τρίτον, οι πολυεθνικές εταιρείες ενέργειας. Τέταρτον, οι πολυεθνικές των τροφίμων και των φαρμάκων. Και πέμπτον, κύριε Τσουμπούλη, ο αθλητισμός, μέσω του οποίου ξεπλένονται όλα τα μαύρα κεφάλαια από όλες αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες που σας ανέφερα. Με τον όρο πολυεθνικές βέβαια εννοούμε τους μετόχους των πολυεθνικών εταιρείων. Δηλαδή μέσω του αθλητισμού τα κέντρα εξουσίες χειραγωγούν τεράστιες μάζες πολιτών ενώ κερδοσκοπούν σε βάρος τους μέσω του τζόγου. Και ας μην πάω στα άλλα ναρκωτικά και τα λοιπά, ας μείνω στον αθλητισμό. Το μητρικό κεφάλαιο, κύριε Θόδωρε, των πολυεθνικών του τζόγου είναι τα τραπεζικά κεφάλαια, οι τεράστιες τράπεζες όπως η JP Morgan, η Morgan, ξέρω εγώ, Stanley, η Morgan, Manhattan Bank. Κερδίζουν όλες αυτές οι τράπεζες, κερδίζουν τεράστια ποσά μέσω του τζόγου. Ο τζόγος, είχε δίκιο ο Κουρέτας που παίρνει μέτρα για τον τζόγο, για την πιτσιρικάδα, για την νεολαία, γι' αυτό του Κουρέτα το βγάζω το καπέλο. Ο τζόγος είναι ένα ναρκωτικό που εθίζει δισεκατομμύρια πολιτών σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά τους πιο φτωχούς, αφού είναι η μόνη διέξοδος ο τζόγος από τη φτώχεια. Έτσι πιστεύουν οι φτωχοί. Τουλάχιστον έτσι πιστεύουν οι φτωχοί. Όμως αυτή η πίστη, Πέτρο, είναι απατηλή. Το 2007, κύριε Θόδωρε, η ελληνική κοινωνία ξόδεψε 10 δις ευρώ, δηλαδή το 4% του ΑΕΠ, για τυχερά παιχνίδια. Μόνο ο τζίρος του Πάμε Στοίχημα ήταν 2,14 δις ευρώ. 2,14, Πάμε Στοίχημα. Ο ΠΑΠ με μερίδιο τζόγου 56% χρηματοδότησε την διετία 2008-2011 τις ομάδες της Super League 250 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΠ με μερίδιο τζόγου. Για να ξέρουμε τι λέμε. Για να μην λέμε πάμε στο γήπεδο και η νεολαία και η οικογένεια και τέτοια. Ξέρουμε τι λέμε. Ο ΠΑΠ με μερίδιο τζόγου 56% χρηματοδότησε αυτή την τριετία που σας είπα τις ομάδες της Super League 250 εκατομμύρια ευρώ. Το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο παρατραπεζικό κύκλωμα του πλανήτη στα πλαίσια του καζινοκαπιταλισμού που παράγει τεράστια κέρδη χωρίς βέβαια παραγωγικές διαδικασίες, τουλάχιστον νόμιμες, μόνο από φούσκες. Οι παγκόσμιες εταιρείες τζόγου, δηλαδή οι τράπεζες, είναι αφανείς μέτοχοι σε ένα λαβύρινθο, σε ένα πολυδέδαλο σύστημα που κανένας δεν μπορεί να εντοπίσει το βασικό μέτοχο. Οι παγκόσμιες, λοιπόν, επανέρχομαι κύριε Θόδωρε, εταιρείες τζόγου ελέγχουν πλήρως το χώρο του ποδοσφαίρου, σιγά να μην άφηναν οι πολυεθνικές τα τεράστια κεφάλαια στα χέρια των παικτών. Τον παικτών εννοώ του τζόγου. Στείνοντας παιχνίδια σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις χώρες που υπάρχει ποντάρισμα στο ποδόσφαιρο. Και σε όλα τα αθλήματα, εδώ που τα λέμε τώρα. Αυτή είναι αλήθεια. Σε όλα τα αθλήματα. Και να σου πω και κάτι, κύριε Θόδωρε, γιατί αναφερθήκατε στην Αμερική. Από το χόκεϊ μέχρι το μπρίτζε. Όλα τα αθλήματα. Επομένως, ρε τουσάρο, οι πολυεθνικές απαιτούν πίστη. Οι πολυεθνικές απαιτούν υποταγή. Οι πολυεθνικές απαιτούν λατρεία, μυστικές συνθηματικές κινήσεις. Να φανταστείτε, κύριε Θόδωρε, σε κάποιο στημένο παιχνίδι το χρώμα στις κάλτσες των ομάδων ήταν μήνυμα για τους μοιημένους. Το ξέρατε αυτό? Σας το λέω. Υπήρχε συγκεκριμένο παιχνίδι, στημένο, που το παιχνίδι παίχτηκε, στήθηκε με το χρώμα από τις κάλτσες των ομάδων. Ο ένας έστεινε μήνυμα στον άλλον. Η διαφθορά, κύριε Θόδωρε, είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ποδοσφαιρικού τζόγου. Στο κύκλωμα συμμετέχουν όλες οι μαφίες παγκοσμίως. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ακολουθούν αυτά, αλλά λίγο ως πολύ τους και να θέσεις πρόχνουν οι άλλοι, λέει. Από τις κινέζικες τριάδες, ξέρεις, οι κινέζικες τριάδες, κύριε Θόδωρε, έχουν σήμα το τρίγωνο που συμβουλίζει τον ουρανό, τη γη και τον άνθρωπο και έχουν στρατιωτική δομή με βαθμούς, τίγρης και τα λοιπά, που ελέγχουν κατόπιν εντολής των Κινέζων δισεκατομμυρίων. Τα κέντρα τζόγου στην Άπα Ανατολή, υπάρχουν κέντρα τζόγου Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Σιγκαπού, μέχρι την Αμερικάνικη Μαφία. Κοίταξε, κύριε Θόδωρε, η Αμερικάνικη Μαφία δημιούργησε τους διάφορους φορολογικούς παραδείσους στον πλανήτη τη δεκαετία του Μεσοπολέμου. Δηλαδή, δεκαετία Μεσοπολέμου, 1940-1970, εκτελώντας βεβαίως εντολές των μεγάλων πολυεθνικών, έτσι. Επομένως, ρε Τουσάρο, οι διάφορες μαφίες δεν είναι εγκληματικές οργανώσεις, σόν και καλά, όπως διαδίδουν οι διάφορες μαφίες, δεν είναι εγκληματικές οργανώσεις, όπως ακριβώς διαδίδουν τα συστημικά κέντρα πληροφόρησης, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι. Οι μαφίες, ακούστε ποια είναι η αλήθεια, κύριε Θόδωρε, οι μαφίες είναι θυγατρικές πολυεθνικών που αποσύρουν από την κυκλοφορία τους ανταγωνιστές τους, τους ενοχλητικούς και τους ανεξάρτητους εμπόρους. Μην ακούτε για μαφίες ότι είναι εγκληματικές οργανώσεις. Άλλα πράγματα είναι οι εγκληματικές οργανώσεις. Σας το είπε χθες ένα από αυτά ο Νίκος Νικολόπουλος. Ρε Τουσάρο, λοιπόν, σε παγκόσμια κλίμακα το ποδόσφαιρο, σε παγκόσμια κλίμακα το ποδόσφαιρο ελέγχεται πλήρως από τις πολυεθνικές του τζόγου. Παράδειγμα να σας πω, σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Θόδωρε, για να κάνετε εσείς την ταυτοποίηση τώρα σε αυτό που θα σας πω, με αυτά που έχετε βιώσει εσείς. Το 1994 το παγκόσμιο κύπελο το οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι ή όχι? 1994. Τον Ιούλιο του 1994, στάδιο Rose Bowl. Για θυμηθείτε, κύριε Θόδωρε, στάδιο Rose Bowl. Ιούλιος, 17 Ιουλίου του 1994. Στάδιο Rose Bowl. Διεξάγεται ο τελικός ανάμεσα στην Ιταλία πάλι και τη Βραζιλία. Κύριε Θόδωρε, 17 Ιουλίου 1994. Rose Bowl, Ιταλία-Βραζιλία. Το τηλεοπτικό κοινό, κύριε Θόδωρε, σε όλο τον κόσμο, ξέρεις πόσο ήταν το τηλεοπτικό κοινό? Ξεπερνούσε τα 2 δις ανθρώπων. 2 δις.

το τηλεοπτικό κοινό ξεπερνούσε τα 2 δις σε όλο τον κόσμο και στα θεωρία των επισήμων κάθονται, κύριε Θόδωρε, ο Πελέ, ο Αλ Γκορ, αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Χένρι Κίσιγκερ, και ανάμεσά τους ο πιο διάσημος Ρώσος αρχιμαφιόζος. Ανάμεσα λοιπόν σε Πελέ, Αλ Γκορ, Χένρι Κίσιγκερ και ο διάσημος Ρώσος αρχιμαφιόζος που έχει δημιουργήσει την οργάνωση Ένωση του 21ου αιώνα, η οποία παρέχει προστασία σε όλες τις άλλες τοπικές μαφίες στη Ρωσία. Αυτά που σας λέω, κύριε Θόδωρε, είναι ντοκουμέντα. Ψάξτε τα. Δίπλα-δίπλα καθόταν όλοι αυτοί. Το FBI παρακολουθούσε το Ρώσο για ένα σωρό ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και φόνοι. Στο κέντρο του θεωρίου του Ρος Μπόουλ, στο κέντρο του θεωρίου καθόταν, κύριε Ζουμπούλη, ο Βραζιλιάνος τότε πρόεδρος της FIFA, ο Ζωάο Χαλεβάντζε. Ζωάο Χαλεβάντζε, Βραζιλιάνος πρόεδρος της FIFA, στο κέντρο. Αλ Γκορ, Πελέ, Κίσιγκερ, ο Ρώσος αρχιμαφιόζος που τον έψαχνε το FBI για τους φόνους, και ο πρόεδρος της FIFA. Το 1994, την ίδια χρονιά, κύριε Θόδωρε, ένας Βραζιλιάνος εισαγγελέας καταγγέλει τον Χαλεβάντζε, τον πρόεδρο της FIFA, για τις σχέσεις του με τον πιο διαβόητο μαφιόζο της Βραζιλίας, επικεφαλής του μεγαλύτερου παρανόμως δικτύου τζόγου, με ετήσιο τζίρο γύρω στα 2,67 δις δολάρια. Πολύ κοντά του κάθεται και ο Κολόσκοφ. Ο Κολόσκοφ, τότε πρόεδρος της Ρωσικής Ποδοσφαιρικής Ένωσης, που σχετιζόταν με τα συμβόλαια θανάτου της Ρωσικής Μαφίας. Κύριε Θόδωρε, από την υπέροχη αυτή παρέα, δεν σας πάω μακριά, το 94 σας λέω, σας είπα Στάδιο, Ρος Μπόουλο, για αυτή μια παρέα. Από την υπέροχη αυτή παρέα έλειπε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Κολομβίας, ο Χουάν Χωσέ Μαζίνι. Γιατί έλειπε? Έλειπε λόγω της δολοφονίας του διεθνούς κολομβιανού αμυντικού Ανδρές Εσκομπάρ. Τι ηρωνία, Θεέ μου! Στις 2 Ιουλίου έγινε αυτό, του 1994. Ο δολοφόνος τον εκτέλεσε με 12 σφαίρες. Και ξέρεις με ποιο τρόπο, κύριε Θόδωρε? Ο δολοφόνος τον εκτέλεσε τον Εσκομπάρ με 12 σφαίρες, φωνάζοντας γκο! Η FIFA δυστυχώς, κύριε Θόδωρε, η FIFA δυστυχώς είναι η ομοσπονδία που διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και όλοι αυτοί που σας ανέφερα ήταν μέλη της και προσκεκλημένοι της. Η FIFA έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές για διαφθορά. Όμως όλες οι έρευνες έχουν σταματήσει στη μέση. Η FIFA είναι ένα πείραμα παγκόσμιας κυβέρνησης που έχουν επιβάλει οι 25 οικογένειες που κυβερνούν τον πλανήτη. Οι 25 οικογένειες που κυβερνούν τον πλανήτη σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα, έχουν επιβάλει και τη FIFA. Ο χώρος του ποδοσφαίρου

Και Θόδωρε, και ευχαριστώ για την μπάσα, την ψιλοκρεμαστή. Και βέβαια άλλαξα όλη την εικόνα, γιατί αν δεν απαντούσα, θα φαινόταν τι ωραία, τι χαλά, τελευταία τοποθέτηση. Παρασκευή σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο, διεξάγεται εκεί, εκεί και τα λοιπά, και τρίβουμε τα χέρια μας και θα δούμε και τηλεόραση. Ο χώρος του ποδοσφαίρου, κύριε Θόδωρε, είναι ένας χώρος κοινωνικών πειραμάτων, όπου τα αποτελέσματα εφαρμόζονται στις κοινωνίες. Ο Αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί πειραματικά μεγάλη ομάδα στην Αγγλία για να βελτιώσει τις επιδόσεις των ειδικών δυνάμεων. Το 1989, κύριε Ζουμπούλη, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Μαλαισίας και της Σιγκαπούρης ίδρυσαν ένα καινούριο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Οι δύο κυβερνήσεις χρηματοδότησαν την προσπάθεια χτίζοντας καινούργια γήπεδα. Υπογράφηκαν τηλεοπτικά συμβόλαια. Επιτράπηκε στις ομάδες να φέρουν ξένους ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε το πρωτάθλημα να γίνει ελκυστικό. Το πρωτάθλημα ήταν τόσο δημοφιλές και σε πολλούς αγώνες, κύριε Θόδωρε, οι θεατές ξεπερνούσαν τις 50.000. Όμως το ενδιαφέρον για το στοίχημα ήταν μεγαλύτερο και μπήκαν μέσα στο χώρο τα κοράκια των πολυεθνικών του τζόγου. Το 1994 υπολογιζόταν ότι το 80% των αγώνων ήταν στημένοι. Καμία έρευνα όμως δεν μπορούσε να προχωρήσει, και μάλιστα όταν πλησίαζε μια από τις βασιλικές οικογένειες της Μαλαισίας. Να φανταστείτε ότι τα κέντρα τζόγου της Νοτιοανατολικής Ασίας τα ελέγχουν οι τριάδες. Δηλαδή, τριάδες εννοώ την Κινέζικη Μαφία. Οι Τίγρης, κύριε Θόδωρο, είναι οι στρατηγοί στην ιεραρχία των τριάδων. Κινέζικη Μαφία, τριάδες, οι στρατηγοί στην ιεραρχία λέγονται Τίγρης. Οι Τίγρες λοιπόν των τριάδων έχουν αναλάβει τον έλεγχο του στοιχήματος με δωροδοκίες, με απειλές, με φόνους, με απαγωγές, με διάφορους άλλους τρόπους πίεσης. Ελέγχουν τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος. Τίποτα μα τίποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένο. Έλεγαν, κύριε Θόδωρε, έλεγαν, πάρτε 50.000 δολάρια και θα χάσετε. Και μου πει κανένας, όχι, δεν μας ενδιαφέρει πως θα μοιράσετε τα λεπτά, πρέπει να χάσετε. Φυσικά οι Κινέζοι δισεκατομμυρίουχοι και οι ομόλογοι του, Ρώσοι ολιγάρχες, Αμερικανοί κρίση και άλλοι σε όλο τον κόσμο κέρδισαν τεράστια χρήματα, τεράστια ποσά. Ο τζόγος είναι μία από τις κύριες μεθόδους μεταφοράς κεφαλαίων από τους φτωχούς και τους μικρομεσαίους πολίτες στις διάφορες ελίτ. Τζόγος, μέθοδος μεταφοράς κεφαλαίων, είναι το φέρον κύμα πάνω στο οποίο κάθονται οι ακουστικές συχνότητες, ο πακτολός των χρημάτων. Όμως οι εύπορες μεσαίες τάξεις βρίσκονται στην Ευρώπη και την Βόρειο Αμερική. Κύριε Θόδωρε, οι εύπορες μεσαίες βρίσκονται Ευρώπη και Αμερική Βόρεια. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τελείωσε το 1945. Οι πολυεθνικές εταιρείες επιβάλλουν την εξουσία τους μέσω της ανάπτυξης που ευαγγελίζονται. Αυτό δεν μας λένε κάθε φορά ανάπτυξη? Είναι η χρυσή εποχή της ανάπτυξης. Ο μεγαλύτερος ατζέντης ποδοσφαιριστών στο Βέλγιο, μεταξύ των οποίων ο τερματοφύλακας, το θυμόσαστε, τον Σίλβιο Πρότον, κύριε Θόδωρε, Σίλβιο Πρότον, υπήρξε συνεργάτης του πρώην αρχηγού της βελγικής μαφίας, του Μπουτζιόν. Αντώνη Φορλίδα, καλημέρα στην Ανβέρσα. Καρμέλο Μπουτζιόν, αρχηγός βελγικής μαφίας. Ο ατζέντης κατέχει ειδική άδεια της FIFA
που έχει εκδοθεί άδεια στο Τόγκο. Άλλη φορά θα πούμε περισσότερα. Πέρασε η ώρα. Κύριε Θόδωρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα. Ήταν ακριβίες. Και πόσα άλλα ακόμη θα σας τα πω άλλη φορά. Πω τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Πριν κλείσουμε όμως, δεν θέλω να κλείσουμε έτσι άσχημα. Να κλείσουμε. Τουλάχιστον η ρία είναι αυθεντική.

0: Πάμε Δευτέρα Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ του Σεφ Κώστα Μακρύ. Σεφ, καλημέρα. Βέβαια, όταν πηγαίναμε εμείς στον Μπούρτζη και κάναμε αλητία στην παραλία, εσύ δούλευε στο σουβλάκι το Μίτσο τον Σταθόπουλο, έτσι.
1: Ναι, ναι, δεν είχαμε καιρό τα βράδια, μετά για ύπνο.
0: Ναι, εσύ δούλευε από νωρίς το πρωί, πώς ήταν το ωράριο?
1: Το ωράριο ήταν 8, 4 και 7, 2.
0: Είχες προλάβει το Μίτσο του Σταθόπουλος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είχες προλάβει το Μίτσο του Σταθόπουλου, ένας φοβερός τύπος. Τότε που είχε έρθει στη Σκάθο, είχε πρωτοέρθει με ένα τρίκυκλο που είχε παγωτά, πουλούσε παγωτά.
1: Ναι, μα πηγαίναμε στις κουκουναριές, πουλούσαμε και μαζί.
0: Και μαζί, το πρόλαβες από την αρχή δηλαδή του Σταθόπουλου, ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Που είχε εκείνα τα παγωτά που φουσκώναμε το ξυλάκι, του φουσκώναμε και έκανε το μπάμα, ναι, ας πούμε. Και είχε μόνο σοκολάτα και κρέμα είχε. Δεν είχε τίποτα άλλο. Και μετά άγγισε το σουβλατζίδικο. Πώς έγινε, για πες μου.
1: Ναι, όχι, ήταν παράλληλα με το σουβλατζίδικο. Πουλούσε σαλέπι μετά με το τρίκυκλο.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Και...
0: ικανός άνθρωπος, ε.
1: Ναι.
0: Θεός χωρέστον.
1: Θεός χωρέστον.
0: Για πες μου λοιπόν, τι έχουμε σήμερα.
1: Έχει μελιτζάνες ημάμ.
0: Ναι.
1: Χοιρινό κρασάτο.
0: Ναι.
1: Γίγαντες λαδερί.
0: Ναι.
1: Γαριδό σαγανάκι. Μπιφτέκι γεμιστό.
0: Ναι.
1: Γαλαίο λεμονάτο και φακές.
0: Φοβερά πράγματα. Και σήμερα φοβερά. Φακές, ναι, λοιπόν. Φακές, γαλαίο λεμονάτο.
1: Γαλαίο λεμονάτο.
0: Ναι.
1: Μπιφτέκι γεμιστό.
0: Ναι.
1: Γαρίδες σαγανάκι.
0: Ναι.
1: Χοιρινό κρασάτο. Κρασάτο. Μελιτζάνες ημάμ.
0: Μαμ.
1: Γίγαντες λαδερί. Και κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
0: Στο φούρνο, 8 και συν τις ώρες, συν τις μακαρονάδες, συν όλα τα άλλα.
1: Ναι.
0: Εύχομαι καλή δύναμη, καλή δουλειά, καλό τριήμερο.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό τριήμερο, καλή ξεκούραση,
0: καλά,
1: με υγεία.
0: Να σε καλά, πολλά φιλιά, καλημέρα. Σεφ Κώστας Μακρύς. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλιο. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων, 14 όροφοι γκαράζ με πολύ χαμηλό αντίτιμο και με στάθμευση με ασφάλεια. Στάθμευση με ασφάλεια, 14 όροφοι, Παναγιώτης Λιαδέλης. Καλημέρα στον Σάκη, απέναντι από τον Ανικόλα, για τις κάλτσες σας, τα εσώρουχά σας, τα καλτσόν σας, οι γυναίκες. Ο Σάκης απέναντι από τον Ανικόλα. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα, φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία, για να κάνετε κουκλί το αυτοκίνητό σας, έτσι, μόνο με 2,5 ευρώ. Καλημέρα Τριαντάφυλλε. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, στο στέκι μας. Καλημέρα στο Passander.
2: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Αδελφοί, μέμα, πλακάκια κάθε είδους, Δευτέρας Νοεμβρίου, Κουντουριώτου. Η μεγάλη μάντρα υπό τον Αλέκο Μέμα. Πλακάκια, οτιδήποτε πλακάκι θέλετε για το καινούργιο σας σπίτι, την αναπαλαίωση, την ανακαίνιση του παλιού σας. Πλακάκια για την κουζίνα, το μπάνιο, το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα, τη βεράντα, την αυλή, τι θέλετε. Στις καλύτερες τιμές, οι αδελφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα παγασών με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιου, παρακαλώ. Έπιπλα μπάνιου, μπανιέρες, ντουζιέρες, τα πάντα όλα. Εκεί επικεφαλής είναι η Τζένι η Μέμα. Γεια σου Τζένι.

0: Θέλετε περκοτέντα, τι είδους περκοτέντα θέλετε? Θέλετε αυτόματη, θέλετε χειροκίνητη, θέλετε έτσι, θέλετε αλλιώς? Τι είδους περκοτέντα, ακούστε.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: 6-99-81-200 για την περκοτέντα σας. Θα μείνετε ικανοποιημένοι, είναι σίγουρο. 699 υπέργομαξ, εταιρεία Pergomax. Για συνεννόηση καλέστε τους 699-81-71-200. 666-34 σταθερό τηλέφωνο, είναι το τηλέφωνο του πρατηρίου της ΣΕΛ δίπλα στο ενόπλευμα του Αντώνη του Κόπανου. Για πετρέλαιο θέρμανσης, τι θέλετε, τι είδους άλλα καύσιμα. 666-34. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: για όλα τα ηλεκτρικά σας, για όλα τα ηλεκτρικά σας.
1: No.
0: Κατευθυνθείτε στην ηλεκτρονέτ Αρμάτζη στην Αγριά. Η ηλεκτρονέτ Αρμάτζη στην Αγριά διαθέτει τα πάντα από ψυγεία. Τι είδους ψυγείο θέλετε, από πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων. Ψυγειοκαταψύχτες, ηλεκτρικές κουζίνες έτσι, ηλεκτρικές κουζίνες μοντέρνες, κεραμικές, διαχρονικές. Η ηλεκτρονέτ Αρμάτζη διαθέτει, τι τηλεόραση θέλετε. Η ηλεκτρονέτ Αρμάτζη διαθέτει κινητή τηλεφωνία. Τι κινητό τηλέφωνο θέλετε? Τι θέλετε, θέλετε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό? Θέλετε ηλιακό θερμοσύμφωνα? Σας λέω ότι η ηλεκτρονέτ Αρμάτζη στην Αγριά διαθέτει τα πάντα, αρε πιτσικόμη. Διαθέτει τα πάντα. Θα πάτε στην Αγριά και όχι μόνο διαθέτει τα πάντα, θα επιλέξετε, θα αγοράσετε και θα πληρώσετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Γεια σου Ζήκο. Ηλία ρίχτο, κάντε τον βούκινο στα VHF. Τον σοκολατάκια, τον γαλακτομπουρεκάκια, τον κουραμπιεδάκια, τον κρασανάκια. Δώσ' του Ηλία, δώσ' του στο σβέρκο, δώσ' του. Το νου σας ρε στο τιμόνι, σας έφαγα.

0: μάλιστα.
1: Αρθεί καμιά πολυεθνική του τζόγου μαφιόζει της κινέζικης μαφίας, θα σας πάρει όλο το κτέλ και δεν ξέρετε ποιος τον πήρε. Δεν θα ξέρετε και τίποτα. Έρα παραφορώ στα αθλητικά μου, πάω για περπάτημα τώρα, ξοδώ στο μυαλό. Πάω να πάρω το φάρμακό μου, κάνω τα 10 χιλιομετράκια μου. Θα κάνω και μια δίαιτα σήμερα, γιατί τις τελευταίες μέρες παραφάγαμε. Θα κάνω και μια δίαιτα κουρέτα σήμερα, του περιφερειάρχη κουρέτα. Αμέ, διαλυματική, του καθηγητή. Θα κάνω το 6-8 για κάνα τρίμερο και τη Δευτέρα ξαναφάω. Σήμερα, αύριο και την Κυριακή θα κάνω διαλυματική κουρέτα. Θα τρώω 8 ώρες και 16 θα το βουλώνω. Δεν κάνω τίποτα, θα το ράβω. Διαβάστε για διαλυματική δίαιτα κουρέτα και θα πάθετε πλάκα. Αν θέλετε να χάσετε κιλά, για να εμφανιστείτε σε καμιά παραλία. Γιατί άμα πάτε με αυτά τα κιλά στην παραλία, αγελάει και ο κάθε επικραμένος. Συμμορφωθείτε, συντονιστείτε, ζυγιστείτε. Μα τώρα πάω να περπατήσω λοιπόν, να φορέσω σορτσάκι για κάκογλου, πατούμενο για κάκογλου, Δημητριάδος Γκλαβάνη. Βαγγέλη καλημέρα. Βαγγέλης μου είπε, Τάκη καλημέρα. Τάκη για κάκογλου καλημέρα. Μπάμπι πώς είσαι? Όλα τα καινούργια μοντέλα και σε παπούτσι και σε ρούχα αθλητικά θα τα βρείτε Δημητριάδος Γκλαβάνη στους αδερφούς για κάκογλου. Όλα τα διαχρονικά μοντέλα σε φόρμες, σε σορτσάκι, σε μπάλες, σε μπλούζες, σε ό,τι θέλετε, σε αθλητικό παπούτσι. Στους αδερφούς για κάκογλου, Δημητριάδος Γκλαβάνη. Και προσέξτε, όταν βλέπετε αθλητικά θα κάνετε έρευνα αγοράς. Θα κοιτάτε την ποιότητα, αλλά θα περνάτε και από τους αδερφούς για κάκογλου για να κάνετε τη διασταύρωση και θα διαπιστώσετε ότι στο Γιακάκουρου είναι τα original, τα αυθεντικά και τα πιο οικονομικά. Υπογραφή, σας το λέω, με υπογραφή. Εύχομαι καλό τριήμερο. Εύχομαι τα καλύτερα. Γεμίστε μπαταρίες. Πού θα πάω προσωπικά, πού να ξέρω. Το καλοκαίρι, με ρωτάει φίλος ακροατής πού θα πάω για καλοκαίρι διακοπές. Τον Αύγουστο, φίλε, τον Αύγουστο. Και μάλλον θα πάω πάρα πολύ μακριά. Δεν εννοώ χωρίς γυρισμό προς Θεού. Δεν θα πάω κάπου, έχω δύο προτάσεις, δύο προσκλήσεις. Η μία είναι για Νέα Υόρκη, αλλά για να πας Νέα Υόρκη πρέπει να καθίσεις τουλάχιστον ένα μήνα. Να πας τώρα για 5 και για 10 μέρες, να πας για ένα μήνα. Η Νέα Υόρκη ή Μελβούρνη ή Αμερική ή Αυστραλία. Εντάξει, η Νέα Υόρκη έχω πάει πάρα πολλές φορές και στην Αυστραλία έχω πάει, αλλά Νέα Υόρκη περισσότερες. Οπότε λογικά είναι να επιλέξω, ξέρω εγώ, την Μελβούρνη. Αλλά άκουσε στη Μελβούρνη, δηλαδή τι να κάνω βαλίτσα, να πάω να κάτσω ένα μήνα εκεί πέρα και να κρυώνω, να φοράω ισχυροψύχη και να πάρω μπουφάν μαζί και τέτοια. Το σκέφτομαι και έτσι. Απ' την άλλη, στη Νέα Υόρκη θα δω, μπορώ, ή έτσι ή γιουβέτσι. Αν είμαστε καλά, άμα δεν είμαστε καλά, στο Βόλο. Στο Βόλο. Ή το πολύ πολύ θα πάω μέχρι τη Σκιάθα να με φιλοξενήσει ο Θοδωρής ο Τζούμας μαζί με τον Αλέκο τον Ευσταθείο. Θα πάω μία και ταύτα.

Πρώτο Θεός, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια και χαρά. Έκσταση.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα!
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα!
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή!
8: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια.
9: Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72-925 και 6947-077-527.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
19: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72.

0: μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μαρκόνης. Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς.
10: The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
14: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
18: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
17: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
19: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
20: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
20: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
21: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
22: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

μου είχες τα αξιάνα, πως θα'ρθείς πάλι στο Αιγαίο να με βρεις.

τόση μοναξιά με πληγωνιάνα στην καρδιά δεν ξανάρθε πλοίος.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Υγεία και χαρά έχουμε φίλοι φίλες πάνω απ' όλα. Ο Γιώργος Γκορδάς είναι στην παρέα σας. Ζωντανά για ακόμη μια Παρασκευή. Σε αυτά τα πολλά τα τραγικά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Τραγικά, θα σας πω ότι τραγικά συμβαίνουν γύρω μας, αλλά... Καλή συνέχεια με το Ράδιο Μαρκόνι. Χαίρομαι κάθε Παρασκευή που εναλλάσσουμε τον Νίκο τον Πάνο. Γιατί μιλάμε για έναν μεγάλο φοβερό παραγωγό εδώ του ραδιοφώνου. Παλιός παραγωγός και ο Νίκος ο Πάνος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που εναλλάσσουμε με αυτόν τον μεγάλο τύπο. Οι μουσικές μας δεν είναι διαφοροποιημένες, είναι ίδιες θα έλεγα. Απλά ο Νίκος είναι πλέον στο ελληνικό ρεπερτόριο. Εγώ είμαι εκεί που βρίσκομαι πάντα όλα μου τα χρόνια. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που το Ράδιο Μαρκόνι έχει δύο φοβερούς ηγέτες. Και βρισκόμαστε στις Παρασκευές, τουλάχιστον εγώ κάθε Παρασκευή δεν μπορώ να αναλάβω άλλη μέρα ραδιοφωνική. Ζωντανά εδώ. Ζωντανά εδώ από το νησί της Κιάθου. Και αν θέλετε να μιλήσω για το νησί της Κιάθου, φτάνει που έχουμε ένα ηγέτη φοβερό εδώ στο νησί. Όλο στον αυτόματο πιλότο. Δεν πάθαμε μεγάλη ζημιά, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο φαντάζομαι. Να σας το πω, έτσι να σας το μεταφέρω. Διότι μπορεί να βγει στο Α ο ηγέτης μας και να πει αύριο στο ράδιο, στο τηλεόραση του Α, ότι Σκιάθος και τα λοιπά. Και εδώ τα καταφέραμε και τι έγινε και τα λοιπά και τα λοιπά. Το θέμα ότι Σκιάθο ρίξε ελαφρύ χαλάζι, πολύ βροχή, βρέχει ακόμη, αλλά τα πράγματα είναι ok όλα. Τώρα το οτιδήποτε βγει το Playmobil, το δικό μας εδώ πέρα και σας πει το Playmobil διάφορα πράγματα είναι ό,τι σας λέω εγώ είναι αλήθεια. Οπότε μην ακούτε το Playmobil, θα ακούσετε εμένα, σας, η Σκιάθος που είμαστε μια χαρά, ευτυχώς την γλιτώσαμε. Και αν πείτε για ακόμη μια φορά ότι είμαστε ψεκασμένοι και ότι κάτι συμβαίνει με τον καιρό, εγώ θα σας πω κάτι άλλο, έτσι με το welcome, με το καλησπέρα, ότι ο πρώτος που εφεύρε και βρήκε τον τρόπο ότι να χτυπάει τα σύννεφα και να γίνονται στα σύννεφα να πέφτει βροχή ήταν Έλληνας. Και αυτός ο Έλληνας που βρήκε αυτή την εφεύρεση το βρήκε για να ρίχνει βροχή στα χωράφια για να βγαίνουν οι καλλιέργειες πιο... να μην χαλάνε οι καλλιέργειες. Τώρα στην Ελλάδα έχουμε καλλιέργειες. Παιδιά έχουμε καλλιέργειες. Όχι. Απαντώ εγώ. Τι έχουμε στην Ελλάδα, τίποτα. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες. Ο Γιώργος Κορδελάς είναι στην παρέα σας. Electric Sounds. Αυτή η ηλεκτρική είχε επασχολούνται με τη μουσική που, τη μουσική της ζωής μας. Τη μουσική που μας μιλάει για τη ζωή μας. Και εγώ αν με τι άλλο δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θα μιλήσω για τη ζωή μας. Και όταν ο πρώτος Έλληνας βρήκε τον τρόπο να χτυπάει τα σύννεφα και να βγάζει βροχή, φανταστείτε δηλαδή ένα καλοκαίρι έχουμε φτάσει εδώ 10-12 του μηνός Ιουνίου και εδώ Σκιάθο ακόμα καιρός είναι για το γάιδρο καβάλα. Και όλα αυτά συμβαίνουν ζωντανά στο ράδιο Μαρκόνι 96,1. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες, θα ακούσουν μουσικάρες όπως και πάντα. Αν έχει κάποιες αντίρρηση τη στέλνει εδώ στα μηνύματά μας, έχουμε Messenger. Έχουμε 2-4-27-023-067 τηλέφωνο για τα παράπονά σας. Αν λέω κάτι λάθος, παιδιά, διορθώστε με σας παρακαλώ.

Ο Γιώργος Κουρδουλάς στο Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Είμαστε παρόν τέλος. Κάθε Παρασκευή εδώ τα λέμε. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα ξεκινήσουμε αν δούμε με μουσικές, όμορφες μουσικές. Ό,τι είχα να πω τα είπα. Ο νο νοήτο. Καταλαβαίνουμε τον νο νοήτο ότι ίσως μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν έχω καμιά. Είμαι εντελώς αμόρφωτος. Αλλά αν μη τι άλλο πιστεύω ότι αυτά που λέω και αυτά που κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο και αυτά που λέμε στο ραδιόφωνο πιστεύω ότι πραγματικά ίσως κάποιοι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν το βαθύ νόημα. Καλή συνέχεια, καλή αρχή, forever without you. Τελευταίο που μου επανέστησε έτσι αμερικάνικη μπάντα, θα τα πούμε στην πορεία. Καλή συνέχεια παιδιά και παιδάκια.

Δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει στο ραδιόφωνο. Αν μη τι άλλο, σαφώς. Είμαστε εδώ στην παράση ο Γιώργος Κορδελάς. Forever without you. Για πάντα χωρίς εσένα. Η Vanessa. Εγώ ήθελα να μεταδώσω κάτι πιο light από την μπάντα αυτή. Μια μπάντα που μας έρχεται από Αμερική, η οποία δημιουργήθηκε το 1994. Τραγουδίστρια η Αν Λί, ο κιθαρίστας ο Μπεν Μούντι, και τους θυμόμαστε τους Evanescence, έτσι δεν το πέστε μου ποιο τραγούδι, το Breaking Out of Life ήταν το τραγούδι που κυκλοφόρησαν, που έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά ωστόσο σαφώς αυτή η μπάντα υπάρχει ακόμη και κυκλοφόρησε και νέτη 2026, τελευταία της καλύτερη δουλειά. Πριν μια εβδομάδα πριν κυκλοφορήσει το τελευταίο άλμπουμ, το τελευταίο άλμπουμ που ακούσαμε τώρα, φίλοι και φίλες, που έχουμε τη χαρά όσοι είμαστε εδώ παρέα στο ράδιο Μαρκόνι 96,1 να ακούμε και καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, το άλμπουμ έρχεται από το Sanctuary, η τελευταία σκοπή δουλειά των Evanescence. Σας δώσω μια γεύση από το πιο light, από το πιο ελεύθερο τραγούδι. Δεν θα δώσω έτσι γκάζι στους ήχους μας. Forever Without You, το τραγούδι που ξεκινήσαμε για σήμερα, φίλοι και φίλες. Τώρα εγώ τι λέω και τι κάνω, ας πούμε, μια χαρά. Ωραία, καλή συνέχεια από το ράδιο Μαρκόνι 96,1. Τελευταία σου δουλειά μου, Πολ Μακάρτι.

Ωραία, δύο live βγάλαμε, δύο live εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρακόνικο 96,1. Μπόνα Μπόνα Τζάκομ ήταν ο Κατ Στίβενς, ήταν ο μεγάλος εδώ στην πορεία, ο ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης, ο Ρότζερ Ντάντλεϊ από το Σχου, Riding a Rock Horse. Τι ωραία βινίλια βγάλαμε σήμερα ζωντανά στον αέρα, τι ωραία βινίλια ακούσαμε και είδαμε ζωντανά εδώ στο Facebook σε 96,1 και στην παρέα εδώ του Γιώργου Κορδελά. Λοιπόν, Electric Sound, συνεχίζουμε κανονικά φίλοι και φίλες στην πορεία μας εδώ πέρα και θα είμαστε όσο αντέχουμε, αν και αύριο η δουλειά και αυτά

που συμβαίνουν γύρω μας εδώ, διότι η εκπομπή βγαίνει πραγματικά ζωντανά από το νησί της Κιάθου, ένα νησί της Κιάθου που πραγματικά για ακόμα ένα καλοκαίρι, και ευχόμαστε να είναι το τελευταίο καλοκαίρι που αυτό το νησί δουλεύει στον αυτόματο πιλάτο, δεν δουλεύει με τίποτα ρε παιδιά. Ο καθένας μπορεί να κάνει οτιδήποτε, αυτά τα βλέπω στην Ελλάδα γενικότερα, ότι εντάξει, οκ, okay, αλλά δεν είναι μόνο, να το πω έτσι, για τον αρχηγό, τον υπέρτατο αρχηγό που διευθύνει εδώ την Ελλάδα και οι υπαρχηγοί από κάτω, οι οποίοι απλά θέλουν να βγουν, να κάνουν τη θητεία τους για 4, για 2 τετραετίες, να πάρουν τη σύνταξή τους και από εκεί πέρα, και από εκεί πέρα δεν τους ενδιαφέρει για τίποτα. Λοιπόν, κάπως έτσι συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτά ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Εγώ θα πω μετά, λέω, έτσι κι αλλιώς ζω και κάνω ραδιόφωνο σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ο οποίος πραγματικά είναι ακέραιος, είναι αγκάθι σε αυτά που λέει και πραγματικά μου αρέσει. Και επειδή η μουσική που μεταδίδουμε εδώ πέρα και λέμε και ακούμε, θα ήθελα να συνάβει με ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και επειδή εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική, ποτέ δεν έχω ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά μόνο για την κοινωνία, βλέπω ότι η κοινωνία σιγά σιγά αρχίζει και μπατάρει γενικότερα. Και αν μη τι άλλο, θα έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρει γενικότερα, αλλά επειδή εγώ ζω εδώ, στο νησί της Κιάθου, βλέπω το νησί της Κιάθου ότι πλέον δεν αντέχει άλλο αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε τον δρόμο μας σιγά σιγά, να αποχωρήσουμε. Πήραμε τη σύνταξή μας, παιδάκια. Πήραμε σύνταξη, δρόμο.

Γεια σου Γιώργο Σαφάρη, γεια σου Γιώργο φίλε μου. Στα FM και δεν ακούγεται κάτι, δεν ξέρω και δεν ακούγεται. FM δεν ακούγεται τίποτα, λέει. Γεια σου Γιώργη. Δεν ξέρω τι γίνεται στα FM. Τα FM τα έχω και εγώ εδώ από το σπίτι μου. Λοιπόν, κοίταξε το λίγο στα FM, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα ενημερωθώ και θα μάθω για τον Γιώργο του Σαφάρη που στην παρέα μας. Έχουμε τον Γιώργο το Βλάχο που είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα Γιώργο από Βόλο. Καλησπέρα Γιώργο από Βόλο. Καλησπέρα Γιώργο από Σκιάθο. Και όλοι οι Γιωργάδες μαζευτήκαμε εδώ και κάναμε μια ωραία μεγάλη παρέα. Άλλωστε κάθε Παρασκευή εδώ μαζευόμαστε η παρέα και τα λέμε από τις 8 ζωντανά στο Ράδε Μαρκόνι και στην 6,1. Λέμε πολλά πολλά και διάφορα. Και κάποτε κάναμε ραδιόφωνο πιτσιρικάδες και λέγαμε ότι okay, μεταδίδουμε ωραίες μουσικές, μεταδίδουμε και ωραίες μουσικές ακόμα και τώρα. Έχουν περάσει 30 χρόνια από πάνω μου που κάνω ραδιόφωνο και παραπάνω από 30 χρόνια. Και αν μείτε όλα αυτή τη στιγμή, δεν θέλω μόνο να κάνω ραδιόφωνο για να παίζω μουσική, γιατί η μουσική την ξέρουμε όλοι, την αγαπάμε όλοι και κάποτε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά τώρα θέλω έτσι να θίγω και μερικά πράγματα. Να θίγω, διότι νομίζω ότι βάζουν λιθαράκι, λιθαράκι. Με, να είχαμε να λέγαμε λιθαράκι. Ποιος καταλαβαίνει έτσι κι αλλιώς και ποιος μπορεί να είναι τόσο πραγματικά ευαίσθητος ώστε να καταλάβει πέντε πράγματα. Οι δικοί μας εδώ, οι φίλοι μας, εμάς δεν προκαταλαβαίνουμε, αλλά όταν λέμε πέντε πράγματα εδώ πέρα, μου αρέσει να συνδυάζω τη μουσική που ακούμε, τη ροκ μουσική ή αυτή που ακούμε, αλλά με διάφορα έτσι πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Είμαστε στο Ράδιο Μαρκόνι και στην 6,1. Αφήσαμε μέσα από Silent Person Project, αφήσαμε Roger Daltrey, αφήσαμε Cat Stevens και τα λοιπά και τα λοιπά και είμαστε ήδη στα 34 λεπτά μετά τις 8 ζωντανά εδώ φίλοι και φίλες να τα λέμε σε εγώ τραγουδάμε και να ακούμε πραγματικά ωραίες μουσικές. Για όσοι στην παρέα μας, ένα σταθερό τηλέφωνο που έχουμε το 24-27-023-067, καλησπέρα στις μουσικές επιλογές. Δύο live βινίλια τα βγάλαμε στον αέρα για την ώρα και πάμε για ένα drive my car.

Love me two times, love me two times. I'm going away. Και έτσι ξεκινήσουμε μια ακόμα Παρασκευή, φίλοι και φίλες, εδώ ζωντανά στο ράδιο Μαρκόνι 96,1. Ο Γιώργος Κορδελάς. Είμαστε ζωντανά από τις 8 εδώ πέρα. Βέβαια, να δώσω καλησπέρα και στην φίλη μου την Ανθούλα από το Βόλο που μας ακούει. Και δώσαμε και live, καλή εκπομπή. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας και εύχομαι να έρθεις εδώ στο νησί της Σκιάθου. Να έρθεις στο νησί της Σκιάθου όμως λίγο αργότερα, διότι εδώ εγώ θέλω να έρθω στο νησί της Σκιάθου, όλοι οι φίλοι και οι φίλες μου, τουλάχιστον που σας αγαπάω, όταν αλλάξει εδώ ο ηγέτης. Γιατί είναι λίγο καλά τα πράγματα. The Quest Who, American Woman. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες. Καλή συνέχεια στον κύριο φίλο μου, τον Γιώργο τον Βλάχο από το Βόλο. Καλησπέρα στον εξάδελφό μου, τον Δημήτρη Βογιατζάκη από Πειραιά. Και πάει λέγοντας την παρέα που μαζεύεται εδώ σιγά σιγά εδώ, ζωντανά στο ράδιο Μαρκόνι.

Hard Way, ήταν τα δύο τραγούδια που ακούσαμε. Το ένα δεκαετία του 70, το άλλο δεκαετία του 80, και όλα αυτά συμβαίνουν, φίλοι και φίλοι, ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μαρακόνιου 96,1. Ο Γιώργος Κορδελάς είναι στην παρέα σας. Ένα, θα έλεγα, μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, δεν θα το έλεγα, διότι τι καλοκαιρινή βραδιά. Και σας είπα ότι εδώ στη Σκιάθο φαντάζομαι ότι είμαι λίγο χαμηλά, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά η βροχή και τα λοιπά, αυτά που συμβαίνουν εδώ στο νησί της Σκιάθο. Και αν μου πείτε ότι τι γίνεται, δεν ξέρω. Η παρέα, το τρίο των Πολύς με το King of Pain. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες, εδώ ζωντανά.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα, διότι έχω από πίσω από το στούντιό μου εδώ την γυναίκα της ζωής μου. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και νιώθω πάρα πάρα πολύ καλά σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, σε αυτόν τον ηλίθιο κόσμο που ζούμε πραγματικά. Αφήσαμε πίσω μας το King of Pain το από τις πολλές, αφήσαμε πίσω μας το The Hard Way από το Snack και κάπου εδώ θα συνεχίσουμε το ραδιόφωνο μας, φίλοι και φίλοι, εδώ παρέα με όμορφες μουσικές όπως συμβαίνουν άλλωστε κάθε Παρασκευή εδώ, που τις απολαμβάνουμε και σιγοτραγουδούμε και αν μη τι άλλο πολλοί φίλοι και φίλες ίσως να έχουν και ένα μικρό δάκρυ στην άκρη του ματιού τους, να συγκινούμαστε κιόλας, διότι πραγματικά απολαμβάνουμε έτσι μουσικές που μας θυμίζουν ωραίες, παλιές, όμορφες εποχές που ζήσαμε τουλάχιστον εμείς οι πενιντάριδες, έτσι. Και αν μη τι άλλο, η εκπομπή αυτή δεν μιλάμε μόνο για πενιντάριδες, αλλά μιλάει για πιο νεολαία, γιατί αλήθεια έχουμε και πιο νέους φίλους. Σας θέλω σε γρήγορση, μην έχουμε προβλήματα στην πορεία. Λοιπόν, γρήγορση σας θέλω όλους, γιουργάδες, εξαδέλφια.

Είμαστε ακριβώς στα 7 λεπτά μετά τις 9 και δεν συνηθίζω να κόβω ποτέ τραγούδια. Ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας, θυμάμαι πάρα πολλά σήμερα. Δεν θα πούμε πάρα πολλά, αλήθεια είναι. Το περίφημο και πασίνος το Harry Kane είμαστε, το ακούμε ήδη. Από το Desire του Bob Dylan το άλμπουμ το 1976. Αληθινή ιστορία και μάλιστα όσοι έχουν την ταινία το Harry Kane, το τυφώνα ας πούμε. Τον βλέπουν κάποια στιγμή τον Bob Dylan σε κάποια γωνιά του δρόμου να τραγουδά τραγούδι αυτό. Και ύστερα πολλά χρόνια δικαιώθηκε αυτός ο άνθρωπος και βγήκε από τη φυλακή. Λόγω χρώματος, έτσι, τον μπήκε μέσα. Η Αμερική, η χώρα της ελευθερίας.

Όσον αφορά τους ζημάτες Σκιάθου, δεν ξέρω τι έγινε εδώ σε Σκιάθου. Δεν πρόλαβα να πάρω χαμπάρι τι έγινε. Απλά έβγαλε ένα πολύ δυνατό ραγάνι, ένα πολύ δυνατό αέρα. Ίσως να έφυγε κεραία, να έφυγε από εκεί που πρέπει κεραία να βρίσκεται. DJ. Και να μην ακούμε ραδιοφωνικά 96,1 στα FM το ράδιο Μαρκόνι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για την ώρα, αλλά σίγουρα μέσα στην εβδομάδα από αύριο και μεθαύριο θα γίνει η δουλειά. Θα ξαναβγαίνει το 96,1 το ράδιο Μαρκόνι ζωντανά εδώ και στη Σκιάθο. Okay. Δεν έχω πω κάτι άλλο. Ραδιοφωνικά 96,1 για Βόλο, για Μαγνησία, για όλη τη Θεσσαλία που βγαίνει το ράδιο Μαρκόνι. Ιντερνετικά η χάρη μας φτάνει παγκοσμίως. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος ο Κορδελάς στην παρέα σας. Βγαίνουμε με τις 8 ζωντανά με electric sound ήχους, με ηλεκτρικούς ήχους και τα λοιπά.

Το ζωντανά πριν αρκετά χρόνια σε μεγάλη ηλικία με ο γιος έχει μπει στην πάντα του στην drums και τον χάρηκα πραγματικά. Ο Γιώργος Χορδελάς είναι στην παρέα σας. Το ραδιόφωνο της Σκιάθο δεν 96,1 δεν εκπέμπει. Ίσως έκανε ένα τσάφο καιρός εδώ πέρα και τα δίλησε όλα στο γης της Σκιάθο για, όχι για πάρα πολύ ωραία αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον για έτσι για ένα μισάωρο τα σάρωσε όλα. Μισή ώρα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, πλέον ο καιρός είναι μεταβαλλόμενος και δεν είναι μην με πείτε κάτι την ψυχασμένος, θα σας χειροτονήσω. Λοιπόν, και όπως χρήσε να πήγε ότι ο πρώτος που μπόρεσε να βρει ότι μπορεί να χτυπήσουμε τα σύννεφα ήταν Έλληνας, δεν θα πω κάτι άλλο, απλά θέλω να το ψάξει την πορεία και να δείτε ότι αυτός που βρήκε την πατέντα αυτή ότι μπορεί να χτυπήσει τα σύννεφα να βγάζει βροχή, άλλο άνθρωπος θα το βρήκε αυτό το πράγμα. Το βρήκε για τις καλλιέργειες, δηλαδή, δεν έχει καλό καιρό, αν μη τι άλλο. Έχει Ελλάδα καλλιεργίες πλέον? Κάτι έχει Ελλάδα να καλλιεργεί εκτός από καλά παιδιά? Δεν έχει κάτι άλλο καλλιεργεί η Ελλάδα, αν μη τι άλλο. Αν θέλετε ή όχι, αν συμφωνείτε μαζί μου, αδιαφορώ κιόλας. Λοιπόν, Αλέξτρε, καλησπέρα φίλοι μου, Αλέξτρε, λοιπόν. Καλλιεργεί τίποτα Ελλάδα, Αλέξτρε, για πες μου, καλλιεργεί τίποτα Ελλάδα? Λοιπόν, όταν ο μέγας Έλληνας εδώ που βρήκε ότι μπορεί να χτυπάνε τα σύννεφα, να βγαίνει βροχή για να βγαίνουν καλλιέργειες. Εγώ μεγάλωσα στη δεκαετία του 80, μεγάλωσα με φθινόπωρο, μεγάλωσα με χειμώνα, μεγάλωσα με άνοιξη, μεγάλωσα με καλοκαίρι. Και έχω φτάσει 51 χρονών και δεν υπάρχει παρά μόνο καλοκαίρι και χειμώνας. Δηλαδή από τις 4 εποχές μείνανε 2. Ποιος θέλει αυτό? Έλατε. Για το φίλο μου να ξέρω από το Βόρειο που πήγε τώρα στην παρέα μας, έφτιαξε το παστίσιο του και ήρθε. Φαντάζομαι και την Αγγέλα Μασκούπε Αθήνα. Καλή συνέχεια, αδελφέ.

Το τρίτο solo album του Ozzy, το Bark at the Moon το 83, ακολούθησε το DRF Madness πριν το 1981, το 79 το debut του album το Blizzard of Force, το 79 μετά τη φυγή του από τους Black Sabbath. Λοιπόν, να σας πω ότι όσοι μας ακούτε από εδώ από τη Σιάθο, δεν μας ακούτε, απλά ουσιαστικά η τέξη κομμάτια δεν παίζει Σιάθο, έκανε ένα δυνατό αέρα από ότι μάλλον γύρισε κεραία εδώ πέρα. Θα το φτιάξουμε αυτό αύριο, τουλάχιστον εγώ. Για όσους, γιατί στέλνουν, έρχονται μηνύματα εδώ πέρα, ιντερνετικά παιδιά, ιντερνετικά. Δεν ξέρω που γι' όπου φτάνει η χάρη μας, συνήθως η χάρη μας θα είναι πάρα πάρα πολύ μακριά, διότι αν μη τι άλλο το ράδιο Μαρκόνι εκπέμπει παγκοσμίως, παγκοσμίως, ιντερνετικά και ραδιοφωνικά, είναι 6,1 για όλη τη Μαγνησία. Ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέσταση δεν θα είναι για πάρα πάρα πολύ ώρα ακόμη. Άλλωστε κάτι, σήμερα η Παρασκευή ήταν λίγο αρκετά περίεργη. Αλλά γιώργος στην παρέα μας, 2-4-27-0-23-067, καλησπέρα στις μουσικές επιλογές. Το τραγούδι που ακούσαμε πριν ήταν για τον φίλο μας Αλέξανδρο και εμείς συνεχίσουμε λίγο με metal μπαλάντες.

Νιώθω μεγάλη χαρά που έχω πολλούς φίλους και φίλες που μας ακολουθάνε εδώ. Όχι μας ακολουθάνε, είναι λάθος έκφραση. Ότι βρισκόμαστε μαζί εδώ τις Παρασκευές, εγώ τραγουδάμε και απολαμβάνω τους ήχους. Και αν μη τι άλλο, επειδή είμαι πραγματικά άνθρωπος που μιλάω ειλικρινά και αυτά που βγάζω στο ραδιόφωνο, βγάζω στο μικρόφωνο πραγματικά αλήθειες, δεν υπάρχει κανένα ψέμα. Αυτή είναι αλήθεια. Σε ό,τι και αν λέω, ότι πειράζει κάποιος, ότι δεν πειράζει κάποιος, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αλλά απλά τώρα άνοιξα λίγο το κινητό. Είμαι σε τέτοια φάση τόσο πιεσμένος σήμερα. Και γενικότερα, όταν κάναμε ραδιόφωνο πιτσιρικάδες, δεν μας ενοίαζε τίποτα. Απλά έχουμε ελαφρά έτσι, μια ωραία ελαφρά πίεση. Και καλησπέρα σε όλο τον Βόλο, ρε παιδιά. Ζήσιμος, Κατερίνα. Έχω φίλους, ο Κώστας από Βόλο, πάρα πολύ φίλοι στην παρέα μας, παιδιά. Απλά σήμερα είμαστε λίγο έτσι διαφορετική φάση. Για σας το επόμενο τραγούδι. Πολλά φιλιά εδώ από τη Σκιάθο. Στα παιδιά μας ακούνε από το Βόλο.

Τραγουδία τα οποία μεγαλώσαμε με αυτά. Και μη τι άλλο, είμαστε από την τυχερή γενιά που μεγάλωσε τα ακούσματα, μεγάλωσε με ωραίες εποχές και μεγάλωσε με ελευθερία, που η οποία δεν θα υπάρχει στην πορεία. Να το θυμάστε που σας λέω. Και αν κάνω λάθος, τι να σας πω, ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, μεγαλώσουμε ελευθερία, συνεχίζουμε την ελευθερία μας εμείς. Η δικιά μας η ηλικία που μεγάλωσε με το αλόν, με τους χάρτς, το 1989 το τραγούδι αυτό. Αλλά με τι άλλο πιστεύω ότι η ελευθερία έχει χαθεί πλέον. Δεν θα κάνω κάτι, δεν θα πω κάτι περισσότερο, ονονοήτο. Και ο Φέρης μου Αλέξανδρος στην παρέα μας εδώ έχει φτιάξει το πατήσιο του και θέλει να μεταδώσει το επόμενο τραγούδι για την Αγγέλα που μας ακούει από Αθήνα. UFO, έτσι. Θα πάμε λίγο πιο παλιά στο No Heavy Painting το 1976.

Θυμηθήκαμε το τραγούδι αυτό από τους UFO, το Μπελαντόνα. Εγώ ήθελα το μάθα πιτσιρικάς από το Classic Metal Balance. Κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του δεκαετίου του 90. Όταν πρωτοαγοράζαμε μιλίλια και όταν ο... Πώς το λέγανε τον τύπο αυτόν τώρα, ο που ήταν στους εξόριστους. Βοηθήσαμε ποιος ήταν τύπος που λέγανε στους εξόριστους, δεν θυμάμαι. Όχι Γάκης. Τέλος πάντων που έβγαλε το άλμπουμ, το πρώτο άλμπουμ, το Classic Metal Balance. Το αγοράσαμε σαν τρελή τότε εδώ όλοι στην Ελλάδα. Και περίεχε για το Μπελαντόνα και πολλά έτσι πιο τραγούδια κομμένα. Ο Βόλος, 3 και 4 και 5 Ιουλίου του 2026, φιλοξενεί το μοναδικό ελληνικό metal festival με κάμπινγκ δίπλα στο κύμα, έτσι. Αυτά τα κάνει το αγαπημένο φιλαράκι, ο Αντώνης Κουμιώτης, κάνει το Αγούστα, το Gold Roof Festival. Εγώ, παιδιά, δεν θα πήγαινα και θα έφερα και τη γυναίκα μου και τη μητέρα μου και την πεθερά μου και τη γιαγιά μου και όλο το σόι θα το έφερνα εκεί στο φέστιβαλ αυτό. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ, διότι εδώ η Σκιάθος το καλοκαίρι έχει μεγάλες απαιτήσεις και η Σκιάθος είναι και από έναν πολύ καλό ηγέτη εδώ πέρα που μας κάνει τα καλύτερα εδώ πέρα, αν μη τι άλλο. Και απορώ πως δουλεύουμε ακόμα, δηλαδή το νησί αυτό απίστευτα πως δουλεύει στον αυτόματο. 20 Ιουνίου η Νάζα θα στο Γκράτς στην Αυστρία. Έχουμε εντάξει, το Γκράτς έρχεται εδώ και χρόνια, δεν έρχεται τώρα, τέτοιο εδώ στην Σκιάθο. Και θα τους δούμε και το Δεκέμβριο στο Βόλο τους Νάζαρεθ, εκεί θα τους δούμε. Λοιπόν, δεν έχω εγώ απλά ό,τι βλέπω λέω, ό,τι βλέπω λέω. Βλέπω στο Facebook ότι έχουμε ένα εδώ πέρα νηγέτη που είναι πολύ καλός. Λοιπόν, και ό,τι βλέπω λέω. Λοιπόν, UFO, Μπελαντόνα, είμαστε στα 14 λεπτά πριν και τις 10 ζωντανά, φίλοι και φίλες, εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Ελπίζω το θέμα να το λύξω όσον αφορά το ραδιόφωνο που δεν ακουγόμαστε εδώ πέρα, αλλά το next song.

Ζωντανά στα ραδιόφωνα είναι Γιώργος Κουρδελάς και τι θυμηθήκαμε και τι ακούσαμε τώρα. Έχω μία κλίση. Σε λίγα λεπτά θα απαντήσω. Λοιπόν, Don't Let the Sun Catch Grind ήταν η Jerry the Pacemaker, αυτή που μόλις τώρα ακούσαμε, λίγε φίλες. Και είπα να συνεχίσω κάπως στους ίδιους ήχους. Αλλά πιάσω λίγο πιο Latin. Πιο καλοκαιρινούς, πιο αγνούς ακόμα ήχους.

αφού γύρισαμε όλο τον κόσμο και ακούσαμε ακούσματα από όλο τον κόσμο, κάπου εδώ και θα πιάσουμε και λίγο, και λίγο Ελλάδα. Λοιπόν, πώς τυχαίνει ρε φίλε μου και το τηλέφωνο αυτό που παίρνεις, το κλείσε τι που κάνεις, είναι με πάντα live στην αέρα. Το έχεις συνοημένο μου φαίνεται. Λοιπόν, μόλις είσαι εδώ το ραδιό, το μικρόφωνο ξαναπάρε. Λοιπόν, πώς τι γίνεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Λοιπόν, κλείσαμε με Vikings, με το Φρανσουάζ. Πάμε για δύο τραγούδια ακόμα για να κλείσουμε ραδιόφωνο για σήμερα. Δεν θα πούμε πάρα πολλά ακόμη, αλλά να αφήσω λίγο τη μουσική να κλείσουμε.

ήταν ο Αλμπάνο ή ο Ντινότε Σολωτέ, έτσι. Έπιασε λίγο ιταλικούς ήχους, αλλά τουλάχιστον αυτή η ιταλική ήχη που έχουμε και οι μουσικές που ακούμε πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά υπέροχες. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και ο φίλος μας, ο συνονόμαστος από τον Βόλο, ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο Βλάχος που είναι στην παρέα μας. Και είμαστε κάθε Παρασκευή με το φίλο μου τον Γιώργο. Και η αλήθεια είναι ότι όσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα και όχι μία Παρασκευή, αλλά κολλάμε όλες τις Παρασκευές. Όπως και να έχει. Διότι κολλάμε. Το λόγο ότι κολλάμε και βρισκόμαστε και είμαστε εδώ και τα σιγοτραγουδάμε και ακούμε μουσικές εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι είναι ότι πραγματικά ότι είμαστε αυτοί που είμαστε. Μας αρέσει η μουσική καλή. Μας αρέσει όσο να καθόμαστε κάπου ήρεμα, να μην έχουμε καθόλου τηλεόραση στο σπίτι μας, αλλά ανοίγουμε το ραδιόφωνο μας στο 96,1 στο Ράδιο Μαρκόνι. Βέβαια σήμερα κάτι εδώ έγινε φοβερό σκιάθο. Θα το διορθώσουμε όμως, γιατί δεν ακούμαστε ραδιοφωνικά σκιάθο. Θα το φτιάξουμε όμως. Ελπίζω αύριο να είμαστε καλά. Αυτό το δυνατό αέρα που έβγαλε, το πράγμα αυτό που έβγαλε στο σκιάθο, τι είναι, παιδιά, αν μη τι άλλο. Okay. Λοιπόν, για το φίλο μου τον συνόματο Γιώργο. Θα μείνουμε στη δεκαετία του 60, θα κλείσουμε έτσι για λίγα λεπτά ακόμη. Σήμερα η εκπομπή θα πάει πάρα πολύ μακριά, απλά θέλω έτσι 2-3 τραγούδια ακόμα να τα απολαύσουμε. Για το φίλο μου τον Τζόρζ από το Βόλο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

Κάποτε ακούγονται τέτοια τραγούδια, πραγματικά ακούγονται τραγούδια κάποτε και μιλούσαμε για, όντως, για έρωτα, για αγάπη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ή ο Σιάμο Σολοτέο, Σέτζιο Ενρίκο από την δεκαετία 60. Ένα ακόμη όμορφο ιταλικό τραγούδι με θυμηθήκαμε και ακούσαμε, φίλοι και φίλες, εδώ ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνικου στην 6,1. Αλλά νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να μιλάμε για τον έρωτα, για την αγάπη, αλλά πλέον νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια αφύπνιση από το ραδιόφωνο. Η αφύπνιση υπάρχει καθημερινά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνικου στην 6,1, που από τον πατέρα και τον ιό, τον Κουμνιώτη, που πραγματικά πιστεύω και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε ένα ραδιόφωνο αυτό, που κάνω ραδιόφωνο εδώ, ζωντανά, εδώ και 4 χρόνια, που μιλάνε έξω από τα δόντια για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, εγώ, επειδή οι εποχές έχουν αλλάξει, έκανα ραδιόφωνο δεκαετία τέλη 80, το 90, που οι εποχές ήταν τόσο πολύ έτσι περίπλοκες, ούτε κινητά ούτε τίποτα, απλά κάναμε ραδιόφωνο και λέγαμε μόνο. Και πιο πιτσιρικάδες, σαφώς δεν ήμασταν στην ηλικία που είμαστε τώρα, αν μη τι άλλο ήμασταν στα 20, στα 21, 22, τώρα φτάσαμε στα 50 και αναπολούμε έτσι το παρελθόν και τις ωραίες εποχές αυτές. Αλλά αν μη τι άλλο, πρέπει όσο πάνε τα χρόνια, τουλάχιστον αυτά τα παιδιά που είναι εδώ κοντά μας στο ραδιόφωνο και ακούν τη μουσική που ακούμε και τους αρέσει αυτή, πρέπει λίγο να ξυπνήσουν τα κεφάλια αυτά και να ταρακουνήσουμε τα κεφάλια αυτά και να πούμε τα πράγματα δεν είναι όπως έχουν. Πραγματικά δεν είναι όπως έχουν. Δεν θα κάνω επανάσταση από το ραδιόφωνο, απλά έτσι η μουσική λίγο μελαγχολική, είχε αυτή λίγο μελαγχολική, και αν μη τι άλλο, θέλω να ταξιδέψω λίγο ακόμα με τους ήχους αυτούς, όσο μπορούμε να ταξιδέψουμε όλοι εμείς, οι φίλοι και οι φίλες εδώ του Ράδιο Μαρκόνι. Καλή συνέχεια, παιδιά μου.

Όλα αυτά συμβαίνουν και φίλοι και φίλες ζωντανά εδώ στο ράδιο Μαρκόνιου στο 96,1. Σήμερα χαμηλώσαμε τον τόνο μας πιο νωρίς, πιάσαμε λίγο δεκαετία του 60. Λίγο καιρό δώσω, ο καιρός δώσει και άδωμα στα χάλασα, λίγο δεν είμαστε ραδιοφωνικά στο 96,1 για τον νησί της Κιάθου. Θα το λύσουμε και θα εντερνικά η χάρη μας θα είναι παγκόσμια. Για Βόλο και όλη την Παγκυσσία, το ράδιο Μαρκόνι είναι ζωντανά εδώ στην παρέα σας. Για το φίλο μου τον, τον Αλέξανδρο. Separate Ways, Τζιγκάρι Μουρ. Για σένα φίλο μου Αλέξανδρο και την αγγλική μας κούπη Αθήνα.

It's the time to go. Ο Shepherd West. Τι τραγουδάρα ρε Αλέξανδρε μας θύμισες. Στο χρωστούσα έλα σε ξέχασα. Τι όμορφα ακούσματα. Τι ωραίες εποχές. Τι ωραία ακούσματα. Δεν θα πω κάτι άλλο. Απλά εγώ θέλω να σας χαλινυχτήσω. Θα σκηνήσουμε ένα επίσης όμορφο τραγούδι. Και να πω ότι είμαστε στην παρέλαση από τις 8 η ώρα. Έπιασε η ώρα 24 λεπτά μετά τις 10. Ο Γιώργος ο Κορδελάς στην παρέα σας. Electric Sounds. Αν μη τι άλλο σήμερα δεν ήμασταν πάρα πολύ Electric Sounds. Ροκάραμε λίγο αλλά όχι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ο παραγωγός εδώ ο Γιώργος βρίσκουμε εδώ πέρα στην παρέα σας. Ο Γιώργος, απλά ο Γιώργος. Εργάστε εδώ στο νησί της Κιάθου. Βιοπορούμε και μες στο καλοκαίρι. Το χειμώνα, αν ήταν χειμώνας μπορείς να μου πείτε οτιδήποτε. Να με καταλογίσετε πάρα πολλά. Αλλά το καλοκαίρι με τι άλλο είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Και με τι άλλο μην συχνάμε ότι το νησί της Κιάθου δουλεύει στον αυτόματο πιλότο. Δουλεύει επ' έναν κυβερνήτη ο οποίος δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Θέλετε να έρθετε στο νησί Κιάθου, να έρθετε. Πολύ ευχαρίστως. Δεν θα βρείτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, ο κυβερνήτης είναι αρχηγός. Οπότε αυτός θα τον υποστούμε για όσο μπορούμε να τον υποστούμε, τέλος πάντων. Και να δώσω μια μεγάλη καλή νύχτα σε όλους και όλες εσάς. Καλή συνέχεια με τον Ράδο Μαρκόνι και 96,1. Καλή συνέχεια στους ενεργητές στο όμορφο νησί της Κιάθου. Πραγματικά το όμορφο νησί της Κιάθου δουλεύει στον αυτόματο πιλότο. Έχει φύγει κάθε έλεγχος από εδώ πέρα πλέον. Δεν υπάρχει κάτι να ελέγχεται στο νησί αυτό. Απλά όπως λέω όλα τα χρόνια ότι το νησί αυτό επειδή είναι πανέμορφο, πανπράσινο, να το πω έτσι, ας αρέσει πολύ πράσινο να το πω, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Πανέμορφες παραλίες, καλοί άνθρωποι, αλλά κατοικείται από διαόλους. Εγώ δεν το λέω αυτό, αν δεν κάνω λάθος, δεν το λέω κατοικείται από διαόλους. Αυτό που είπα Διαμάντης κάπου το έγραψε. Λοιπόν, δεν είναι δικιά μου κουβέντα αυτή. Ο Παπαδιαμάντης το είπε. Κυνηγήστε τον Παπαδιαμάντη, όχι εμένα. Λοιπόν, flying me to the moon. Ο άνθρωπος θα είναι 100 χρόνια πριν αυτά που έλεγε, αλλά πόσο επίκαιρα είναι. To the moon, let me play. Και φτάσαμε στο σημείο να αλλάξουμε το λογότυπο του Παπαδιαμάντη και να βάλουμε μια αδελφό. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Καληνύχτα σε όλες, καληνύχτα σε όλους. Καλή συνέχεια με τον Ράδιο Μαρκόνι. Σημαίνει ότι θα ακούσετε το μουσικάρες. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή εδώ και πάλι στο Ράδιο Μαρκόνι 8 ακριβώς. Ο Γιώργος Κορδελάς. Φιλιά.

you. Το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.